0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. 933. Star FM.
2: Ακούς
3: Star FM 933. 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας 33 ετών και μια γυναίκα 32 μετά από επίθεση που δέχθηκαν από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας στην περιοχή Καβοδόκανο στο Λαύριο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός λίγο μετά τα μεσάνυχτα έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Ο δράστης μετά από λίγο παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο αγοράκια, 2,5 και 1,5 έτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά που είχε γυναίκα με το δράστη. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό και πολλές καταστροφές. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιό του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Ο Δήμος με έκτακτη ενημέρωση καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία αντλήσης υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελογωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Στο μεταξύ, η Στρατιωτική Συμμαχία υπό το Ριάντα ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 drones και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Χθες βράδυ, σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ιεμένης Σανάα. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Χούθη μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Απειλές στην Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε επίσης πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει αεροπλανοφόρο και άλλα πολεμικά πλοία, μεταφέροντας περίπου 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή του κόλπου. Η ανάπτυξή τους φέρεται να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή, λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο, την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη χοντρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Virtus στην Πολώνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκου Σκάρ. Ο Λιβάη Γκαρσία αποχώρησε τραυματίας από τον εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ομάδας του Τρινιντάτ και τον πάγκο με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nations Nations League της Κεντρικής Αμερικής. Ο 28χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά έθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Μπήκαμε στα φαρμάκια, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή, δεύτερη μέρα του Οκτώβρη. Φυσάει πολύ, να ξέρετε. Δεν ξέρω πώς θα κυκλοφορήσετε σήμερα. Εδώ στο λεκανοπέδιο μιλάω πάντοτε. Το πρωί, δηλαδή, η αίσθηση ήταν ότι. Και δεν κυκλοφορήσαμε με τη μηχανή σήμερα. Λοιπόν, πάρα πολύ αέρας. Στεγνή δρόμη. Και επίσης το διαπίστωσα στην κουβέντα που έκανα με τους νυχτερινούς εδώ. Τους ακούω στα παπλώματα το γυρίσανε. Πάνε οι πικέ. Οι πικέ δεν φτάνουν. Ήρθε και τα καλά το φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά μετά από αρκετά χρόνια, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, που τόσο γρήγορα περάσαμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Τα σπίτια έπεσαν οι θερμοκρασίες. Μέσα καλά είναι ακόμα, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, το οποίο προκύπτει, και θα δούμε τι θα δούμε το φετινό χειμώνα και θα δούμε πώς θα μας πάει ο φετινός χειμώνας. Βέβαια, τα μεγάλα ζητήματα στην Κρήτη, όπου χθες τα είδατε, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω στοιχεία και παραπάνω θέματα. Στα Ανόγια, λέει, έπεσαν 381 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 381 τόνοι το στρέμμα. Στην περιοχή Τζερμιάδος στο Λασίθι, 237 χιλιοστά βροχής. Κοντά στα Χανιά, 197. Καλά, προφανώς μιλάμε για ποσότητες πολύ μεγάλες. Προφανώς οι υποδομές δεν άντεξαν. Εντάξει, δεν μπορώ να πω βέβαια ότι έχει και τρελές υποδομές η Κρήτη, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι τουλάχιστον στα κοινωνικά δίκτυα, στα οποία τουρίστες αρκετοί οι οποίοι βρίσκονται στην Κρήτη έχουν ανεβάσει υλικό, το απόλαυσαν βέβαια, πρέπει να σας πω. Είδα κάποιους Ολλανδούς εκεί πέρα που είχαν μπει μέχρι το γόνατο στο νερό για να πάνε, γιατί είναι εδώ οι άνθρωποι, τι να κάνουν διακοπές αυτή την περίοδο, το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Λοιπόν, και το έλεγαν ότι διαλέξαμε άλλη περίοδο, δεν μας έκατσε καλά. Και σήμερα αναμένεται από το μεσημερό απόγευμα πάλι τα πράγματα να βαρύνουν στην Κρήτη. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, φίλοι ακροατές, βρέχει στην Τρίπολη, αλλά 14 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω ότι βρέχει και στο Ηράκλειο, τώρα είναι αυτό, στο Ηράκλειο πρέπει να είναι αυτό. Ή στο Λασίθι. Μπορεί να είναι και στο. Κάτσε να δούμε τώρα πιο αναλυτικά, για να δούμε πού είναι αυτή η βροχούλα που δείχνει τώρα το σύστημα. Νωρίτερα δεν την έδινε τη βροχή αυτή. Α, είναι στα ορεινά λοιπόν νομού Ηρακλείου που ρίχνει βροχούλα. Δεν δείχνει πολλά πράγματα πάντως. Αν υπάρχει κάποιος φίλος εκεί πρωί-πρωί που μας ακούει, τα ξέρετε, στο 698-123-1003. Έτσι, μέσω Viber, να πούμε τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις. Να ανταλλάξουμε τις πρωινές μας επικοινωνίες για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Γενικότερα πάντως βλέπω ότι φυσάει αρκετά στο Ιόνιο, όχι στην υπηρετική χώρα, καλά είναι τα πράγματα στην υπηρετική χώρα, αλλά βλέπω Λίμνο, Σκύρο, Χίο και εδώ στο Λεκανοπέδιο, όπως σας είπα, Κυκλαδονίσκια και στην Κρήτη βλέπω στο Ηράκλειο. Περίεργος πως ή μάλλον να το πω διαφορετικά, δεν έχει καθόλου ανέμους στην Κάρπαθο Κάσου. Εντυπωσιακό αυτό. Λοιπόν, ούτε στη Ρόδο, ούτε στην Κο, ούτε στη Λέρο, αλλά στις περιοχές που μόλις σας είπα. Λοιπόν, για να δω θερμοκρασίες, η Θεσσαλονίκη πόσο έχει, 17, καλά είναι 17 βλέπω και στην Αλεξανδρούπολη, 18 στο Βόλο, okay. Πόσο είναι, κάτσε, γιατί εδώ κάνει το σύστημα ό,τι θέλει. 3 βαθμούς όμως στη Φλόρινα, τι λες ρε παιδί μου. 15 στα Σέρας και στη Δράμα, 17 η Πρέβεζα, 14 εκεί κοντά στην Κορινθία, 14 και στην Τρίπολη που σας είπα είναι υποβροχή, 19 η υπέροχη Σαντορίνη, 18 στην Κάρπαθο, 20 στο Ηράκλειο, 19 στα Χανιά. Λοιπόν, για να δούμε και εδώ στο Λεκανοπέδιο τι λένε τα πράγματα. Ωραία αέρας. Μπαμπάτσικες καταστάσεις, που λέει και ένας φίλος μου. 19 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος, 19 προς 20 εδώ στα νότια προάστια πρωί-πρωί. Αυτά είναι τα ζητήματα. Στεγνή είμαστε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, σας το λέω για μια ακόμα φορά. Εντάξει, για να μην έχουμε προβλήματα. Χθες τέτοια ώρα λέγαμε για τις δυνάμεις οι οποίες έχουν σπεύσει, πυροσβεστικές δυνάμεις θέλω να πω, να ενισχύσουν την Κρήτη, και ορθώς έπραξαν οι υπηρεσίες στην περίπτωση αυτή, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα μέχρι και την Κυριακή δείχνουν να είναι δύσκολα. Λοιπόν, καλημέρα γειτόνισσα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ναι, χθες από αύριο στη γειτονιά σου η Λαϊκή μετακινήθηκε από εμάς, φεύγει μετά από 4 μήνες. Καλημέρα Δημήτρη, καλό δρόμο στον Ασπρόπυργο για δουλειά και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, να είμαστε καλά. Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς φίλους εδώ της παρέας μας. Να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, ό,τι θέλετε, 210-48-0-170-174. Ξαναλέω τον αριθμό του Viber, τον ξέρετε πλέον, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε. Έτσι, αν υπάρχει κάτι στο δρόμο, αν πρέπει να κουβεντιάσουμε κάτι, μου έχετε στείλει πολύ ωραία θέματα για να τα προγραμματίσουμε. Και μετά τις 6.30-7 παρά θέλω να σας πω και ένα θέμα που έχει προκύψει με αφορμή, τώρα το έψαχνα χθες και βρήκα ενδιαφέροντα πράγματα, όχι και πολύ ωραία, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε, για την ιστορία των ζητημάτων με τα ρέματα, με τις μελέτες, λέει, οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων στο λεκανοπέδιο. Δεν είναι καλά τα νέα, πρέπει και κάτι να γίνει, αλλά αφήστε να σας τα πω αναλυτικά κατά τις 7 παρατέταρτο που θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα η επικαιρότητα πάντα πολύ πλούσια και πολύ ωραία για να κάνουμε την κουβέντα τη δική μας. Καταρχήν επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο με αφορμή τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, όπου ελήφθησαν μια σειρά από αποφάσεις, αλλά θέλω να επικεντρώσω λιγάκι, γιατί μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση, στο γεγονός ότι ενώ εμείς έχουμε τη συστοιχία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κουβεντιάζουμε και υπάρχει μια διαβούλευση, δηλαδή έχουμε διαβούλευση μεταξύ των δύο πλευρών για τις οικονομικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο πλευρών, και εννοούμε και εξηγούμε για να μην παραξηγηθώ ότι τέλος πάντων υπάρχουν 100 στελέχη τα οποία είναι εδώ και κάμποσα χρόνια κάτω στην Σαουδική Αραβία, φυλάνε εκεί ένα λιμάνι τέλος πάντων και τις εγκαταστάσεις, ενισχύει λέει και τις σχέσεις της Αθήνας με τον αναβικό κόσμο και τις χώρες του κόλπου, πάρα πολύ ωραία, όμως δεν υπάρχει ακόμα η ολοκλήρωση από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας κάποιων, πώς το λένε, υποχρεώσεων οικονομικών, και μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή έχει θέμα η Σαουδική Αραβία να πληρώσει ή τέλος πάντων να υλοποιήσει τις αποφάσεις της διμερούς συμφωνίας? Θα τρελαθούμε τελείως. Πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δόθηκε λέει μια παράταση για ένα μήνα, θα το ξανακουβεντιάσουν το ζήτημα αυτό στα τέλη του Οκτώβρη για το αν θα πρέπει να παραμείνει ή όχι η συστοιχία των πυράβλων Patriot. Εκεί σας θυμίζω ότι στο συγκεκριμένο λιμάνι, όπως έχει ανακοινωθεί, θα σπεύσει να συνδράμει και να βοηθήσει η Γαλλία, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή οι Γάλλοι έχουν πει ότι προτίθενται να μπουν στη διαδικασία και αυτοί για να προστατεύσουν τη συγκεκριμένη πετρελαϊκή εγκατάσταση για ευνόητους λόγους. Έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, μπα, έχουμε απαγορευτικό από πλού, Δεσποινούλα.
1: Έχουμε.
0: Τι γίνεται, δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Δεν μπορώ να φύγω μακριά σου. Εδώ, ήρθα πάλι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μιλήσαμε πριν από λίγα λεπτά με το λιμενικό. Έχουμε την νεότερη ενημέρωση που περιμέναμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή ισχύει απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαβρίου,
0: ναι,
1: και από το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Αναμένουμε.
1: Θα ισχύσει τουλάχιστον ως τις 12. Οι εκτιμήσεις λένε ότι το πλοίο που αναμένεται να φύγει 2 και 20 από τη Ραφίνα λογικά δεν θα φύγει. Ωστόσο, είναι νωρίς ακόμα γι' αυτό.
0: Ναι, okay.
1: Από Πειραιά για Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία.
0: Μάλιστα.
1: Τα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα είναι ανάλογα με την απόφαση της εταιρείας. Δηλαδή το πλοίο που θα φύγει 6.30 μας είπαν από το λιμενικό ότι θα φύγει.
0: Okay.
1: Ωστόσο δεν θα γίνουν όλα τα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα, γι' αυτό καλό είναι οι επιβάτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες.
0: Υδροπτέρυγα είναι τα δελφίνια.
1: Τα δελφίνια,
0: μάλιστα,
1: ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: από το κεντρικό τώρα λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα 4 πρώτα δρομολόγια για Κυκλάδες. Δηλαδή από τις 7 ως τις 9 ήταν προγραμματισμένο να φύγουν 4 πλοία για Κυκλάδες, δεν θα φύγουν. Mm-hmm. Από τις 9 και μετά θα το δούμε. Καλό είναι οι επιβάτες να μιλάνε, να επικοινωνούν με τις εταιρείες, ώστε να ενημερώνονται για το αν θα μπορέσουν σήμερα να ταξιδέψουν ή όχι, λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγια.
0: Άρα ξαναλέω, δεν φεύγει από το Λαύριο και από τη Ραφίνα.
1: Λαύριο και Ραφίνα δεν φεύγει. Από Πειραιά φεύγουν για Αργοσαρονικό τα συμβατικά πλοία. Τα Δελφίνια θα φύγουν ορισμένα. Δελφίνια, okay, ορισμένα, okay, δεν θα φύγουν. Και σίγουρα τα 4 πρώτα δρομολόγια για Κυκλάδες από τις 7 ως τις 9 δεν θα φύγουν. Υπάρχει ένα δρομολόγιο μετά τις 9, θα το δούμε θα αργότερα αυτό.
0: Okay, okay. Μια χαρά. Το κακό είναι ότι είναι Παρασκευή και κάποιοι ενδεχομένως να φεύγανε, έτσι δεν είναι? Καλά, δεν καταλαβαίνω. Ενδεχομένως λέω. Γιατί είναι και κάποιοι που είναι στο. Δεν έχουν και υποχρεώσεις, σου λέει να φύγουμε για ένα τριμεράκι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Διευθύντρια. Καλή ξεκούραση.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
0: Αναλαμβάνει η άλλη,
1: η άλλη Διευθύντρια. Έχουμε πολλές Διευθύντριες.
0: Φεύγει Διευθύντρια, όχι Διευθύντρια. Έτσι πάει το σύστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διευθύντρια. Λοιπόν, τώρα και κάτι άλλο πρακτικό. Να ξέρετε ότι από ό,τι καταλαβαίνω άρχισε η ιστορία του αντιγρυπικού εμβολιασμού, έτσι, από τις δηλώσεις που έκανε η αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Αγαπηδάκη, ξεκινάει η ιστορία αυτή για τις γνωστές ηλικίες. Εύκολο το σύστημα, όταν έρθει η ώρα δηλαδή στο φαρμακείο της γειτονιάς, δίνετε το ΝΑΜΚΑ σας και όπως σας έλεγα και πέρυσι και μας κάνανε πλάκα και στο φαρμακείο, οι φίλοι μου τέλος πάντων στο φαρμακείο, μου λέει ποιο από τα 3 ή από τα 4 μου λέει θες να κλείσει το ένα μικρόφωνο, γιατί ακουγόμαστε μέσα στο πηγάδι να κλείσει εδώ πέρα, πολύ ωραία. Λοιπόν, και μου λέει ποιο από τα 4, λέω πού να ξέρω, τι προσφέρουν τα 4. Έχει, του λέω, κάτι δώρο και λοιπά, ή όχι, μου λέει, δεν υπάρχει δώρο, μου λέει, ποιο θέλεις. Λέω, πού να ξέρω εγώ, βάλε, μου λέει, το καλύτερο που έχεις. Κατάλαβες. Και στο περνάνε και τελειώνεις και δεν έχεις ούτε βαβούρα, ούτε αναμονή, ούτε να πας, ούτε να μην πας, πού να το κάνεις και λοιπά. Μια χαρά να ξεμπερδέψουμε και με τα ζητήματα εμείς οι νέοι, κατά τη νέα γενιά. Και δεν θέλω χαμόγελα, σας βλέπω. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Κάτσε, γιατί μου στείλατε πρωί-πρωί πολύ ώρα. Α, καταρχήν πρέπει να σας πω, μου στείλε χθες το βράδυ μία γνωστή, τέλος πάντων, τώρα έτσι της πρωινής παρέας, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Με αφορμή που και εγώ το θέμα δεν το ήξερα, να σας πω την αλήθεια, αλλά θέλω να την κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Φίλη μου, η Βίκη. Σχετικά λέει με ένα σοκαριστικό περιστατικό που έγινε στο Ηράκλειο τις προηγούμενες μέρες. Όπου κάποιοι έφτιαξαν, λέει, fake volant. Ακούστε τώρα να δείτε. Δεν την ήξερα την ιστορία καθόλου, σας λέω. Λοιπόν, όπου έδωσαν φωτογραφίες και πραγματικά στοιχεία μιας γυναίκας και κόλλαγαν τα fake volant αυτά πάνω στα τζάμια, λέει, των αυτοκινήτων, ότι εκδίδεται η γυναίκα αυτή με το κινητό της, τηλέφωνο κλπ. Και μάλιστα μου γράφει η φίλη μου η Βούκη εδώ πέρα, μου λέει, θα ήθελα να σχολιάσει το γεγονός. Τι να σχολιάσω, πρόκειται περί ακραίας ανοησίας. Προφανώς είναι αδίκημα αυτό το οποίο έκαναν, αλλά και επίσης δεν ξέρω και τις λεπτομέρειες της ιστορίας, γιατί μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία οι δύο, από ό,τι καταλαβαίνω, δράστες της συγκεκριμένης ιστορίας, οι οποίοι πάλι από ό,τι κατάλαβα, ψάχνοντας λίγο το θέμα εκεί από τους συναδέλφους στα κριτικά μέσα ενημέρωσης, είναι καταγεγραμμένοι, λέει, σε κάμερες όπου άφηναν τα συγκεκριμένα χαρτιά με τα στοιχεία και τη φωτογραφία, παρακαλώ πάρα πολύ, της κοπέλας. Βρισκόμαστε σε μια εποχή, αυτό καταλαβαίνω, που έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Επιμένω να λέω ότι δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, γιατί και υπό ποιες συνθήκες, αλλά και όποιες και να ήταν, δεν δικαιολογείται προφανώς τέτοια πράξη. Δεν το κάνεις ούτε για πλάκα. Με τα πραγματικά στοιχεία, παρακαλώ πάρα πολύ, ενός ανθρώπου ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, δεν περνάει και τις καλύτερες των ημερών υπό αυτό το πρίσμα. Δικά του πρόσωπα και το ίδιο να βλέπει τέτοια fake volant να κυκλοφορούν, άσε τις κλήσεις που μπορεί να δέχεται. Για να μην τρελαθούμε και τελείως, δηλαδή, γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο. Μου λέει, η Ποσειδόνος είναι κλειστή, λέει. Για λίγο, λέει, η τροχιά. Πού είναι κλειστή η Ποσειδόνος, για να δω. Έχουμε άλλο φίλο της πρωινής παρέας. Σε ποιο ύψος. Α, βλέπω ένα. Όχι, δεν είναι. Κάτσε να δω. Σε ποιο ύψος είναι κλειστή η Ποσειδόνος, άραγε. Δεν βλέπω κάτι στο χάρτη, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος φίλος της πρωινής παρέας για να μου πει αν έχουμε κάτι. Βλέπω λίγο, τέλος πάντων, βλέπω εδώ στην παλιά παραλιακή, αλλά είναι άσχετο, δεν είναι Ποσειδώνος. Δεν είναι, α, και εκεί λεωφόρος Ποσειδώνος είναι, ναι. Μήπως είναι εδώ κοντά σε εμάς ενδεχομένως. Δεν έχω όμως άλλα στοιχεία, δεν μπορώ να δω κάτι, Χρήστο μου. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει κάτι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δώσε παραπάνω στοιχεία. Καλημέρα. Να πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη στην Ηλιούπολη. Μου λέει θερμοκρασία 16 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είμαστε τέλος πάντων. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Εδώ πάντως λέει στην ευρύτερη περιοχή της πόλης έχει ρεμίσει η κακοκαιρία από χθες το βράδυ. Ναι, Μιχάλη, από ό,τι μου λέγε εδώ η υπηρεσία, το νέο κύμα τέλος πάντων της κακοκαιρίας από το μεσημερό απόγευμα. Για την Κρήτη. Όπως και να έχει, πάντως χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Ήδη είναι πληγωμένες οι υποδομές και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Νομίζω τα αυτονόητα λέμε και μεταξύ μας. Να στείλω στην Ιωάννα, στη φίλη μου στο Μόντρεαλ. Καλό βράδυ, καλημέρα από την Αθήνα. Η κλιματική αλλαγή, λέει η Ιωάννα, είναι πραγματική και ήρθε η ώρα, λέει, η Ελλάδα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Τι να λάβει, δεν ξέρω τι να λάβει, να σου πω την αλήθεια. Για να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Χαιρετισμούς μας, λέει, από το Μόντρεαλ. Καλημέρα, Βασίλη. Πάλι ο Βασίλης από το Ηράκλειο, λίγο αέρα λέει και αραιή συννεφιά. Νομίζω πάνω κάτω τις ίδιες καιρικές συνθήκες έχουμε κι εμείς εδώ στο Λεκανοπέδιο. Την καλημέρα μου και στο Μανώλη. Πολύ αέρας στα Χανιά, ελάχιστο νερό. Σε καλό δρόμο είστε. Έβλεπα χθες όμως, Μανώλη, κάτι φωτογραφίες, ψέματα, βίντεο από το παραλιακό κομμάτι εκεί στο φάρο απέναντι που είναι ο πεζόδρομος. Το παιδί μου περπατάει η περατζάδα. Πολύ νερό, δηλαδή έβγαινε το νερό στο δρόμο. Και αρκετό κύμα. Ελπίζω να ήταν χθεσινή ημέρα. Από ό,τι είδα, μάλιστα τουρίστες το είχαν ανεβάσει αυτό το υλικό. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στο Περιστέρι. Οδηγός σχολικού είναι ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Κώστα. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θοδωρή. Δεν καταλαβαίνετε, λέει, τι γίνεται στο λιμάνι. Πηγαίνει ο κόσμος για να φύγει. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα για το απαγορευτικό, λέει ο Θοδωρής από τα ταξί. Άκουσε στο Θοδωρή τα στοιχεία που έδωσε νωρίτερα η συνάδελφος, η Δέσποινα. Η ενημέρωση σε εμάς έγινε 6 και 4. Και μπήκε η Δέσποινα 6 και ξέρω, 17 και 18 να μας τα πει. Λοιπόν, η Χριστίνα λέει: οι Άραβες είναι από τους πιο σκληρούς διαπραγματευτές όσον αφορά τα οικονομικά. Όσοι έχουν κάνει business, λέει, με Άραβες έχουν πικρά εμπειρία. Ναι, αλλά το θέμα, ρε παιδί μου, είναι ότι δεν είναι καινούργια. Δηλαδή, η παρουσία της συστοιχίας και γενικά των 100 ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τα ελληνικά Patriot εκεί είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι μικρό. Και φαίνεται ότι έχουμε αρκετά ζητήματα από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο Δένδιας, ο οποίος ηρεί στο εμπαλόδο σήμερα, λέει, κάνει μάζοξη πολιτική στον Άλυμο. Τι γίνεται, παιδιά, έρχονται οι εκλογές, ε. Προχθές είχε ο υπουργός δημόσιας τάξης, ο Χρυσογοίδης. Σήμερα, λέει, το μεταξύ έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Και τη Δευτέρα έχει κατάθεση προϋπολογισμού.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για τους τίτλους των ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεση που δέχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικία, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης συνελήφθη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ και αύριο στην Κρήτη. Ο 82χρονος βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες ερέμα κοντά στο πυρμιοστάσιο του στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στον πετρελογό Ανατολής Δύσης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και έφεξε. Βλέπω τώρα στη δημόσια τηλεόραση ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο για τους εορτασμούς του Αγίου Διονυσίου του Αραπαγίτη. Αύριο Σάββατο, ρε παιδιά, ρεμίστε. Αύριο είναι αύριο, είναι μια άλλη μέρα. Σήμερα τι κάνουμε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα, όντως, μου λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι Παγκόσμια ημέρα, λέει, χαμόγελου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Είναι το γνωστό, κάντε χαμογελάτε, λέει, κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Ε? Αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, ωραίο να χαμογελάς. Αλλά να είναι και οι συνθήκες, να μην είσαι χαζοχαρούμενος, ε? Τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας και σήμερα γιορτάζει η Ιουστίνη, ο Κυπριανός και η Κυπριανή. Είναι νηστεία και περισυλλογή σήμερα, λέει το εορτολόγιο. Λοιπόν, Κυπριανού Ιερομάρτυρος και Ιουστίνης της Παρθένου. Δύσκολο να ξέρετε ότι γνώρισα μια συμπατριώτησα Ιουστίνη. Είχαν πάει μια εκδρομή, λοιπόν, λένε Ιουστίνη, ταν κόκαλο. Λοιπόν, το κάψαν το παιδί. Όχι, δεν παιδί τώρα, είναι κυρία προφανώς. Λοιπόν, η φίλη μου Ιουστίνη, η οποία μαθαίνω ότι θα φύγει, θα πάει η Ιαπωνία τώρα, 18 του μηνός. Ωραία. Πολύ ωραία. Ξαναπήγαινα, να ξέρετε, εύκολα. Χθες μας έστειλε ένα μήνυμα. Δεν το πρόλαβα, γιατί όπως πάντα με έφαγε η πολυλογία, από τη Σιγκαπούρη η ακροάτης. Και λέω, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν να βγαίνοντας έξω, με κοιτάγαν οι άλλοι και τέλος πάντων εδώ οι συνάδελφοι. Λοιπόν, λέω, τι μεγαλείο έχει αυτό το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Το ακούς παντού. Α, Μόντρεαλ μας έλεγε νωρίτερα η ακροάτρια. Έχουμε αρκετούς φίλους από την Αμερική. Άλλους φίλους μας παίρνουν τηλέφωνο από τη Νέα Ζηλανδία. Έβλεπα χθες, έψαχνα κάνοντας. Είχα ένα τέλος πάντων κενό και λέω, για να δω, ρε παιδί μου, πόση ώρα κάνεις. Δηλαδή, άμα ψάξεις να βρεις μια πτήση για Νέα Ζηλανδία, πότε φτάνεις. Για να πας, θες μία μέρα και κάτι. Σκέψου, φίλε ακροατή, ε. Μία μέρα και κάτι με το αεροπλάνο. Αν πεις με το αεροπλάνο, με τι πας. Πετώντας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Λοιπόν, 7 και 21. Ναι, καλά, που σου είπα παρατέταρτο. Δεν ακούς, δεν μιλάς, σου είπα παρατέταρτο, αλλά δεν πειράζει. Ας κάνουμε τη χάρη να τον πάμε παρατέταρτο τον Κώστα να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 7 και 21 Ανατολή, θα μιλήσουμε με έναν φίλο ακροατή, τον Κώστα, ο οποίος μου έχει στείλει ένα μήνυμα, αλλά θέλω να μιλήσουμε σε 10 λεπτά. Για τις τιμές στα. Μου έστειλε στοιχεία για τις τιμές στα ενίκια στη Γερμανία. Για να το κουβεντιάσουμε και να δούμε και λίγο μαζί τι γίνεται τώρα με την κρίση που υπάρχει στη Γερμανία. Λοιπόν, 7 και 21 Ανατολή, 7 και 8 πρώτα λεπτά η Δύση του Ηλίου. Για τη σημερινή ημέρα θα κουβεντιάσουμε για τα τιμολόγια του ρεύματος. Ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε, ο μεγάλος πάροχος δηλαδή, διατηρεί σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την προσφορά που έχει για το μπλε τιμολόγιο. Θυμίζω ότι όσοι έχετε κλείσει με μπλε τιμολόγιο δεν επηρεάζεστε. Αν έχετε δηλαδή ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν αλλάζουν οι τιμές. Τσίμπησαν όμως οι τιμές του πράσινου τιμολογίου, 7%. Βέβαια, το ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας, θα μου πεις και τι σε νοιάζει ένα ψάλτη. Όχι, εγώ να το πω, να το βάλω πάνω στο τραπέζι. Παρά το γεγονός ότι έχουμε συνταρακτικές αλλαγές στην αγορά, στη χονδρική του ρεύματος, ο μεγάλος πάροχος, και έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα, ή δεν κάνει καμία αύξηση και απορροφά το κόστος των αυξήσεων τους τελευταίους μήνες που τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα, ή δίνει πολύ μικρές αυξήσεις. Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό? Δηλαδή, για να χάνει ο μεγάλος πάροχος δεν χάνει, είναι δεδομένο. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός το πόσο αντέχει στις πιέσεις που δέχεται. Εν τω μεταξύ, καθίστε να σας το πω και αυτό, γιατί σηκώθηκα πάλι νωρίς σήμερα, ξέρετε τώρα, εμείς τα παππούδια σηκωνόμαστε νωρίς και μην γελάτε, έτσι. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν σήμερα, λόγω του αέρα, τα στοιχεία και τα δεδομένα στη χονδρική του ρεύματος στη χώρα. Να ξέρετε ότι υπάρχουν, όχι υπάρχουν, στη διάρκεια του, κυρίως του μεσημεριού, υπάρχουν πρωί μεσημέρι, υπάρχουν 9 ώρες όπου η τιμή του ρεύματος είναι αρνητική. Μάλιστα, στη 1 το μεσημέρι και στις 2 το μεσημέρι είναι μείον 1 ευρώ. Δηλαδή, αν είχαμε τη δυνατότητα να καταναλώνουμε ρεύμα και να το λέω κάθε φορά έτσι για να σας πάω τα νεύρα, όχι τίποτα άλλο, και να το βάζαμε σε μπαταρία, θα μας πλήρωνε η υπηρεσία για να πάρει χοντρικά. Χοντρικά, έτσι, γιατί αυτή που τιμή που σας λέω είναι χοντρική και δεν περιλαμβάνονται φόροι και όλα τα άλλα τα οποία πέφτουν πάνω στην τιμή του ρεύματος. Αλλά από τις 9 το πρωί, που είναι ένα λεπτό μείον η τιμή του ρεύματος, μέχρι τις 4 το απόγευμα είναι αρνητικές οι τιμές του ρεύματος σήμερα.
ξαναλέω, λόγω των ισχυρών ανέμων, άρα τη λειτουργία των ανανεώσιμων πηγών των. Έτσι, έτσι, ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Τα γνωστά και μη εξαιρετέ, ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, αν είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα, αν είχαμε, ξαναλέω, τώρα δεν έχουμε και δεν ξέρουμε και τέλος πάντων άλλες λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό, έχει όμως το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, τώρα, λέω καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο από τη Χαλκίδα, που λέει όλο το βράδυ έβρεχε, λέει, στη Χαλκίδα, ρε, τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Σάβα, καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα στον Αβραάμ. Ωραία μπήκε το φθινόπωρο, λέει, αρκεί βέβαια να μην βρεθούν πάλι, λέει, κάποιες περιοχές πλημμυρισμένες με τα πρωτοβρόχια. Ήδη ζημίες έγιναν εχθές και σε υποδομές, λέει, στην Κρήτη, ξαναλέω. Αυτές τις υποδομές που υπάρχουν στο νησί. Λοιπόν, άντε, λέει, καιρό να βρούμε, λέει, και λίγο πετρέλαιο στο Αιγαίο, λέει ο Αβραάμ. Αν και όπως πάμε πάλι, λέει, χρυσάφι θα το πληρώσουμε. Καλά, δεν είναι, εντάξει. Έχει κλείσει Ποσειδώνος λόγω ελεγχόμενης έκρηξης στο ελληνικό, αλλά άνοιξε, λέει. Μπα, τι ελεγχόμενη έκρηξη είναι αυτό. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Λοιπόν, ο Χρήστος πάλι στο ελληνικό. Στο ελληνικό, λέει, προς Πειραιά και μέχρι, λέει, Ακίμοφ. Στην Αλίμου ήταν κλειστή νωρίτερα. Να το. Ελεγχόμενη έκρηξη, λέει, από το στρατό στα έργα. Και ο Μάκης. Είδατε, όταν εγώ λέω ότι οι καλύτεροι ακροατές, οι καλύτεροι reporters, να το πω σωστά, είναι οι ακροατές, μου λέτε υπερβολές, δες ψάλτη. Να, φάει τις υπερβολές, ψάλτη, λέω για τον εαυτό μου. Τώρα, μια κουβέντα θέλω να πω. Ακούσατε. Και στο δελτίο το ψάξα λίγο παραπάνω σχετικά με τις κινητοποιήσεις και τις τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Γαλλία στα σχολεία. Και μάλιστα άκουσα ότι η κυβέρνηση τα ρίχνει, λέει, σε ένα κόμμα εκεί, τέλος πάντων, για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την προεκλογική περίοδο κλπ. Στη μεγάλη αυτή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και Ελλάς Γαλλία συμμαχία, θυμίζω, Ψάχνοντας να βρω, λοιπόν, μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους και λοιπά και μου λένε ποιες κινητοποίησεις, ρε ψάλτη. Το ζήτημα είναι, λέει, ο γαλλικός προϋπολογισμός. Λέω, τι εννοείς? Ο γαλλικός προϋπολογισμός έχει ούτε λίγο ούτε πολύ περικοπές 54 δισεκατομμυρίων για να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα, όχι φέτος, του χρόνου, στο 5%. Και προβλέπεται, λέει, πάγωμα μισθών στο δημόσιο τομέα και όλων των συντάξεων. Το όριο, λέει, που βάζουν στις συντάξεις οι οποίες θα παγώσουν είναι πάνω από 1.250 ευρώ. Από εκεί και κάτω, λέει, θα υπάρξουν κάποιες αυξήσεις για να μπορέσουν οι Γάλλοι συνταξιούχοι να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Περιορισμοί, λέει, και στις δαπάνες υγείας και στις δαπάνες της παιδείας. Το ραγδαίο αυξανόμενο κόστος των πληρωμών τόκων, γιατί ούτε τα ομόλογα της Γαλλίας πάνε καλά. Έτσι, μιλάμε για τη Γερμανία, όπου είναι πρωτόγνωρα, λέει, τα φαινόμενα τα οποία καταγράφονται στη γερμανική οικονομία. Η Γερμανία έχει, πόσο, κάτσα να σας πω, 3,62. Το Ηνωμένο Βασίλειο 5,45. Η Αμερική κλαίνε, οι χείρες κλαίνε και τα ορφανά στην Αμερική, να ξέρετε. Μεγάλη επιτυχία ο Αμερικανός πρόεδρος. Λίρα 100 που λέω κι εγώ, 5,34. Διαβάζω στοιχεία ότι είναι το υψηλότερο, λέει, το 5,34 από το 2002, 22 χρόνια μετά. Δεν μιλάμε για το έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και λοιπά. Ο νυν Αμερικανός πρόεδρος λέει, δεν φταίω εγώ, φταίνει οι άλλοι, οι προηγούμενοι. Α, τα γνωστά και μη εξαιρετέα, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ο 20 αξιολόγηση, λέει, Standard & Poor's, λέει ότι το 27, που θα είναι μια χρονιά, λέει, γεμάτη με εκλογές, υπάρχουν, λέει, αντιξοότητες σε μια περίοδο που δεν είναι και η καλύτερη. Δεν τρέχουμε, δηλαδή, με ξέπλεκο μαλλί και εμείς που δεν έχουμε μαλλί στις, πώς το λένε, στα λιβάδια. Διότι τα πράγματα είναι ζόρικα. Και λέει, στην Ευρώπη, λέει, εκλογές έχουν Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ελλάδα, Φιλανδία, Εσθονία, Σλοβακία, Σλοβενία. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Θα μου πεις να μην κάνουμε εκλογές. Μα βέβαια θα γίνουν εκλογές. Πάμε, γίνουν εκλογές. Αλλά είναι όλες μαζί οι συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και οι οποίες κάθε άλλο παρά ικανοποιητικές είναι. Έβλεπα, λοιπόν, για μας. Έβλεπα στοιχεία απλήρωτων φόρων. Τα έχει σήμερα η Καθημερινή αλλά και άλλες εφημερίδες. Λοιπόν, από τον Αύγουστο του 25 έως τον Ιούλιο του 26, δηλαδή 12 μήνες, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη, Ιούλιο, μάλιστα, 12 μήνες, ακούστε, περίπου 10 δισεκατομμύρια απλήρωτοι φόροι. Του τέστην, μ' αρέσει αυτό, 821 εκατομμύρια, λέει, τον μήνα είναι η απλήρωτη φόρη. Σε καλό δρόμο.
Μάλιστα. Αυτά τα ωραία, τα εντυπωσιακά. Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Και ο Νίκος μου λέει εδώ πέρα για την διακοπή της κυκλοφορίας και λίγο εκεί στην παραλιακή που ολοκληρώθηκε, πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θοδωρή. Στην περιοχή της Βάρισσας και το Φανάρι, λέει, που είναι της Αμφιθέας, η παραλιακή είναι εντελώς άδεια, μου αρέσουν αυτά. Καλημέρα Αλέξιε, κατεβαίνοντας στην Αλίμου, στρίβεις αριστερά και λιβάδα και έχουν βάλει πρεπολικό και δεν αφήνει κανέναν. Άνοιξαν όλα αυτά, όλα μια χαρά. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα στην Κάλυμνο. Ωραία Κάλυμνος, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα στα Χανιά, ευχαριστώ. Καλημέρα Κωνσταντινά, τι φωτογραφία αυτή, 14 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Ευανθία, έχει το όνομα της γιαγιάς με Ευανθία. Καλημέρα, στην Πάτρα. Πήραν φωτιά τα καύσιμα, πού στο καλό θα πάμε, πέρυσι περπατούσαμε και φέτος μπουσουλάμε, λέει η φίλη μου η Ευανθία. Μ' αρέσουν αυτά. Λεωνίδα, καλημέρα στην Αμαρινθό, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα βρούμε άκρη, να ξέρετε τώρα, με το Viber, δεν θα βρούμε λύση. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο. Τηλεόραση Sky, με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργεια που τον χαρακτηρίζουν, από αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, ο Άκης Πετρετζίκης στον Sky. Ο κορυφαίος σεφ μας υποδέχεται στο Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες με ακόμη περισσότερες γεύσεις. Ξαναλέω, Σάββατο αύριο στις 4. Ανιά, ευχαριστώ. Καλημέρα Κωνσταντινά. Τι φωτογραφία αυτή, 14 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Ευανθία, έχει το όνομα της γιαγιάς με Ευανθία. Καλημέρα, στην Πάτρα. Πήραν φωτιά τα καύσιμα, πού στο καλό θα πάμε, πέρυσι περπατούσαμε και φέτος μπουσουλάμε, λέει η φίλη μου η Ευανθία. Μ' αρέσουν αυτά. Λεωνίδα, καλημέρα στην Αμαρινθό, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα βρούμε άκρη, να ξέρετε τώρα, με το Viber, δεν θα βρούμε λύση. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο. Τηλεόραση Sky, με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργεια που τον χαρακτηρίζουν, από αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, ο Άκης Πετρετζίκης στον Sky. Ο κορυφαίος σεφ μας υποδέχεται στο Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες με ακόμη περισσότερες γεύσεις. Ξαναλέω, Σάββατο

0: και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα ο Άκης Πεντρετζίκης στον Sky. Ο κορυφαίος σεφ μας υποδέχεται στο Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες με ακόμη περισσότερες γεύσεις. Ξαναλέω, Σάββατο αύριο στις 4, Κυριακή την ίδια ώρα στην τηλεόραση του Sky, ο μοναδικός Άκης Πεντρετζίκης. Διαφημίσεις.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Μ' αρέσει που μου στέλνετε μηνύματα για την επίσκεψη που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιο Όρος. Θα τα πούμε και αυτά. Βέβαια, μια κουβέντα, γιατί έχουμε τον Κώστα, τον φίλο μας, τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Δύο-τρεις μέρες πριν την επίσκεψη Τσίπρα, διαβάζω δημοσίευμα σε μια εφημερίδα, δεν έχει σημασία, τι ψηφίζει το Άγιο Όρος. Να ξέρετε ότι το Άγιο Όρος επηρεάζει συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών και μάλιστα έντονα. Και για το Άγιο Όρος, ή μάλλον λόγω του Αγίου Όρους, έχουμε κάποια κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο σήμερα. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός. Νομίζω ότι σήμερα γυρίζει ο Αλέξης Τσίπρας από την επίσκεψη που έκανε στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Πώς είσαι?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Τι καιρό κάνει η Γερμανία?
2: Αυτή τη στιγμή

0: βροχές.
1: Α, βροχές, θερμοκρασίες, κάνει κρύα.
0: Όχι όπως στην Κρήτη, αλλά...
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Λέω θερμοκρασίες κρύες, χαμηλά.
0: 13 βαθμούς έχω αυτή τη στιγμή.
1: Μια χαρά, σε καλό δρόμο είσαι. Λοιπόν, θέλω να κουβεντιάσουμε, λίγο να μας πει στοιχεία για τα νίκια στη Γερμανία. Πώς είναι η διαδικασία, γιατί μου στείλες κάποια στοιχεία και θέλω να τα ακούσουν και οι άλλοι ακροάτες. Για πες μας λοιπόν, τι γίνεται εκεί, τι νίκια έχουμε, αν βρίσκεις εύκολα σπίτι για να νοικιάσεις και γενικότερα πώς είναι τα πράγματα στη Γερμανία, με αφορμή όλα αυτά που μαθαίνουμε και εμείς περί κρίσης, περί Volkswagen κλπ. Ότι δυσκολεύουν τα πράγματα, ακρίβεια, τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Εδώ, Γιώργο, εγώ είμαι 35 χρόνια εδώ πέρα, έχω ζήσει πολλές καταστάσεις.
1: Προφανώς.
0: Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή όμως είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά ο κόσμος πεινάει. Αν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα εδώ πέρα, ότι το κράτος σε βοηθάει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα, δηλαδή, όπως επίσης και στα νίκια.
1: Ναι.
0: Αλλά με νίκια εδώ πέρα, όπως άκουγα και προχθές παράδειγμα, που λέγανε στην Ισπανία για αυτά τα νίκια, για 40 τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: 40 τετραγωνικά εδώ πέρα στη Γερμανία, στον Ντίσσελντορφ. Εγώ μένω στο Λεβερκούζεν, στο Ντίσσελντορφ παράδειγμα, σε μια μεγαλύτερη πόλη.
1: Ναι.
0: 40 τετραγωνικά, με ζεστό, ας το πούμε έτσι, με νερά, ρεύμα και χωρίς τηλέφωνο μέσα.
1: Ναι.
0: Με νερά και ρεύμα παράδειγμα και κοινόχρηστα, είναι γύρω στα 1.200 ευρώ.
1: 40 τετραγωνικά. Κώστα, αυτή η τιμή είναι αυτή που θυμάσαι εσύ και πριν κάποια χρόνια ή τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα?
0: Όχι. Με τίποτα, Γιώργο, με τίποτα. Αυτό τα 40 τετραγωνικά θα το πλήρωνες γύρω στα 230, με άντε να πήγαινε και 400, το πολύ 400, δηλαδή πάλι όλα μαζί.
1: Τεράστια
0: αυτό
1: διαφορά.
0: Το σπίτι, πολύ μεγάλη
1: διαφορά.
0: Πολύ τεράστια διαφορά. Ναι. Και μιλάω τώρα για Ντίσσελντορφ, Κολονία. Εντάξει, στις μικρότερες πόλεις μπορείς να βρεις, ή μπορεί να βρεις και σε αυτές τις πόλεις, όπως έχω γνωστούς και φιλαράκια που σε αυτή τη Ντίσσελντορφ ή Κολονία που μένουν, μένουν τώρα γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι σε ένα χολ, ναι, που έχουν κάνει μια τουαλέτα και μένουν σε 18 τετραγωνικά.
1: Ακόμα πιο μικρά.
0: Μιλάμε για 700. Για 780 ευρώ,
1: ναι,
0: Γιώργο,
1: ναι.
0: Μένει μόνο ένας καναπές μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω δει και έχω, τέλος πάντων, είναι
1: εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό το πράγμα αυτό, της κρίσης, της στεγαστικής.
0: Πολύ.
1: Αυτό οφείλεται πού, στο γεγονός,
0: πολύ.
1: Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σπίτια ή ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ψάχνει σπίτια?
0: Και τα δύο.
1: Ναι.
0: Και έχει έρθει πολλοί κόσμος, όπως οι μετανάστες, και όπως και δεν υπάρχουν και σπίτια. Γιατί παντού πιστεύω και σε όλο τον κόσμο που δεν κτίζονται τόσα πολλά σπίτια.
1: Και επειδή πάρα πολλοί κόσμος υποψιάζομαι θέλει να πάει σε πόλεις, δηλαδή στην περιφέρεια δεν τον βολεύει, γιατί πρέπει να μετακινηθεί για να πάει για δουλειά ή να βρει δουλειά. Άρα πρέπει να είναι κάπου σε πόλεις, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Τώρα.
0: Αλλά είπαμε ότι. Ναι.
1: Να σε ρωτήσω, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αγαπητέ Κώστα. Πες μου λίγο και την. Ναι. Πώς είναι τα πράγματα όσον αφορά με τα σούπερ μάρκετ ακριβή, ναι. Βγαίνει ο μήνας στη Γερμανία, που είναι άλλη μισθή, είναι άλλη κοινωνική πολιτική. Βγαίνει ο μήνας ή υπάρχουν, ας πούμε, δυσκολίες?
0: Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, που αν και η Γερμανία ψάχνει παντού άτομα και υπάρχει δουλειά,
1: ναι,
0: αλλά τα μεροκάματα όμως είναι πολύ πολύ χαμηλά και ο κόσμος, όπως και στην Ελλάδα, κάνει μία και δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Γιατί μία τετραμελής οικογένεια, παράδειγμα,
1: ναι,
0: και όταν η μαμά δεν δουλεύει και δουλεύει μόνο ο μπαμπάς, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Τα σούπερ μάρκετ έχουν πάει στον ουρανό και πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και εμένα ημερομίσθιο, όπως είναι 13-14 ευρώ ή 13,70, που είναι το σταθερό την ώρα, παράδειγμα, εδώ πέρα,
1: ναι,
0: όταν παίρνεις 1.800 με 2.200, παράδειγμα,
1: ναι,
0: και το σπίτι κάνει μόνο 1.000 και κάνει το σπίτι 1.200-1.300, φαντάσου ύστερα μια τετραμιλής οικογένεια
1: πώς θα ζήσει,
0: πρέπει να ζήσει,
1: πώς θα ζήσει.
0: Με 10 εκατοστάρικα. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, θέλει δεύτερη δουλειά κλπ. Ευχαριστώ, Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου, το νου σου στο δρόμο.
0: Ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ για όλα. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Χάρη στο Μάντσεστερ, ο οποίος μου έχει στείλει το μήνυμά του πρωί-πρωί. Η Κατερίνα εδώ και κάνα δύο μέρες μας λέει: τι γίνεται με τους φοιτητές στοιχείο? Οι φοιτητές λέει έχουν πολλά δρομολόγια ελοφριών για να πάνε στο πανεπιστήμιο. Η κάρτα λέει περιορίσεων διαδρομών και τα εισιτήρια κοστίζουν πανάκριβα, τονίζει η Κατερίνα. Κτέλιν, εκεί δεν υπάρχει συνδρομή, Κατερίνα, δεν υπάρχει ειδικό τιμολόγιο για τους φοιτητές. Λοιπόν, ο Βασίλης, να το πω έτσι για να κλείσουμε και αυτό το μήνυμα. Καλημέρα μου, λέει, όταν η τιμή του κακάου, λέει, από 4.000 ευρώ τον τόνο έφτασε στις 12.000 ευρώ, οι τιμές, λέει, της σοκολάτας στα σούπερ μάρκετ και στα ζαχαροπλαστεία εκτοξεύτηκαν. Τώρα, λέει, που έπεσε η τιμή στα 6.000 τον τόνο, είδατε εσείς καμία μείωση? Μήπως μάθατε για κανέναν έλεγχο από το αρμόδιο Υπουργείο? Ευχαριστώ, λέει, ο Βασίλης. Ήταν ο καφές και το κακάο και η σοκολάτα, Βασίλη, ε. Βέβαια, αν ρωτήσεις, εγώ ρωτάω να σου πω την αλήθεια και γίνομαι και κακός μερικές φορές και λέω, ρε παιδιά, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές τώρα? Και μου λέει, μα αυξήθηκαν όλα τα άλλα. Φώτα, νερά, τηλέφωνα. Άρα ισχύει και το τραγούδι που έλεγε ο Μαρίνος, δεν το λέγει, ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Εδώ δεν κατεβαίνει, μόνο ανεβαίνει. Ή αν θα κατέβει λίγο. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά, μετά τις διαφημίσεις θα πάμε στο αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη. Sky 100,3. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε καλεσμένους. Θα μιλήσουμε για τα ρεύματα. Θα μιλήσουμε για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Να δούμε η αγορά πώς τα βλέπει. Αλλά θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σεϊμένη για τα γνωστά ερωτήματα που βάζετε μέσα στην εβδομάδα όλοι εσείς. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς σπίτι.
8: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σύζα την κομισιόν. Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Νήσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεσεις που δέχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30διάχρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμ οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά, ο δράστης συνελήφθη. Σε ισχύ ένα απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμανιά του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Αργό Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ και αύριο στην Κρήτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ο 80διάχρονος βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες ερέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στο πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτυρούνται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην περιοχή του Λαβρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας 33 ετών και μια γυναίκα 32 μετά από επίθεση που δέχθηκαν από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας στην περιοχή Καβοδόκανος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 30διάχρονος Ρουμάνος έσπασε με βαριοπούλα τζάμ οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Ο δράστης μετά από λίγο δόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο αγοράκια 2,5 και 1,5 έτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά της γυναίκας με τον δράστη. Να έρθουμε στο θέμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, με απολογισμό ένα νεκρό και πολλές καταστροφές. Από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ένας 80διάχρονος βοσκός βρέθηκε νεκρός χθες ερέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στις Γούβες στο Ηράκλειο κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια μέχρι τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρατείνεται για ένα μήνα η πορσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού της ΡΕΗ στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο γο φυσικού αερίου Τουρκίας Πρεδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων Κεφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Ιγνατίου και του ΣΚΑΕ για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα: Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν θεμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο, πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκοσία η στρατιωτική παρέλαση για την 26η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανανεώνουμε την υπόσχεση ότι ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της παρανομίας και ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στο τηλεοπτικό μήνυμά του.
1: Δεν θα αποστρατευτούμε ποτέ από την μεγάλη προσπάθεια, επαναλαμβάνω, την υπαριθμόνα προτεραιότητά μας για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.
0: Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
2: Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από χώρο της παρέλασης, είδατε την παρέλαση της ΕΛΒΙΚ. Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής. Αυτό ουδείς δικαιούται να το λησμονήσει. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ. Απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής.
0: Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει προκλητική ενέργεια τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: Δεν θα επιτρέψουμε την πούντησή του, αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το έργο θα προχωρήσει βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού, επισημένοντας ότι υποστηρίζεται από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν.
0: Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκηση από τη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια. Παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Όπως προσήλθε αδιάβαστο στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι και λανθασμένη ήταν η επεξεργασία των προτάσεων του κόμματος για το ΦΠΑ και την Golden Visa, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη σχονδρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα, με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Επεσήμανε πως πρόκειται για το πρώτο πρότυπο κέντρο αυτού του είδους στη χώρα, το οποίο, αν και θα έχει την έδρα του στη Δυτική Αθήνα, θα διαθέτει εθνική εμβέλεια.
4: Υπογραφή λοιπόν αυτής της σύμβασης είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν, αλλά θα έλεγα ότι είναι μια εξίσου σημαντική στιγμή, αν όχι πιο σημαντική, για τους συγγενείς και για τους φροντιστές τους που βιώνουν συχνά ένα παράλληλο Γολγοθά. Και όπως αναφέρθηκε λοιπόν, μέσα στο 2027 η μονάδα αυτή θα είναι σε θέση να προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα κατά τα πρώτα στάδια της νόσου, να προσφέρει καθοδήγηση στους φροντιστές, αλλά και μια πιστοποιημένη εκπαίδευση, όπως είπε η κυρία Υπουργός, στους επαγγελματίες υγείας.
0: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που είχε προφυλακιστεί για το θάνατο του τραγουδιστή, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Λεπτομέρειες για την κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ στον ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Να τον ακούσουμε.
5: Σίγουρα έχει μείνει αρκετά λεπτά χωρίς οξυγόνο εγκέφαλος του Γιώργου Μαζονάκη, με αποτέλεσμα να έχει και μυδρίαση. Όντως δόθηκε ως ανακοπή χωρίς αισθήσεις στο τηλεφωνικό και αυτό διαπίστωσαν και διασώσεις όταν έφτασαν. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί έχουν την εμπειρία και τις γνώσεις και με τα μηχανήματα που τοποθέτησαν και αυτόματο απεινιδωτή να κρίνουν ότι ο ασθενής όντως ήταν σε ανακοπή.
0: Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Στη σύλληψη ενός 27χρονου με διπλή υπηκότητα, Βρετανική και Ιρανική, προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα επίθεση στην αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Άλλοι 5 άνδρες ηλικίας 20 έως 29 ετών που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση την περασμένη Κυριακή παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Βίρτους στην Πολόνια στην εκπνοή του αγώνα.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Κατά κανόνα, όπως γνωρίζεις, τις Παρασκευές το πρωί είναι κατά τη καλύτερη εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Κάτι το οποίο δεν δείχνει να επαληθεύεται όμως σήμερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα έχει πιάσει ήδη κίνηση, και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και βεβαίως οι δύο εθνικές οδοί. Ανεβαίνοντας την Κηφισού, μετά τα ΚΤΕΛ θα συναντήσουμε το σύνηθες μποτιλιάρισμα μέχρι τουλάχιστον τη γέφυρα της Αχαρνών, και κατεβαίνοντας την Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Νέα Φιλαδέλφια προς το παρόν, που υπάρχει και ένα ακινητοποιημένο όχημα. Στο Σκαραμαγκά πλησιάζει πλέον το χιλιόμετρο η λεωφόρος Σχιστού και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες προς τη λίμνη Κουμουνδούρου με αργούς ρυθμούς.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Να πω ότι η Κρήτη αυτή την ώρα έχει λιγότερες βροχές σε σχέση με αυτό που είχε χθες. Όμως.
0: Πώς θα κινηθεί?
12: Θα κινηθεί. Θα το πούμε τώρα. Όσον αφορά την Αττική, έχουμε λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα, από το μεσημέρι και μετά, εκεί στα βόρεια ίσως βγει και καμιά καταιγίδα. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι ενισχυμένο κυμαίνει βορειάδες 5 με 7 στα ανατολικά και νότια 8 Μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 21 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη άλλος θεός. Γενικά έθριος με 25 βαθμούς θερμοκρασία το μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεοεύη, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα είναι κατά τόπου ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βοριάδες 7 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο τώρα στα δυτικά και τα βόρεια γενικά έθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου ίσως ακόμα κρατάει και το 9 και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Και τέλος να σας πω ότι την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν, οι ισχυρές βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και άλλο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: Κυρίες και κύριοι, που λέγεται το τραγούδι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 20 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι μια από τις ομορφότερες μέρες της εβδομάδας. Λέμε τώρα εμείς και κάτι για να περάσει η ώρα. Είναι η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη και είναι ο Sky 100,3 και βεβαίως η κυρία Χριστίνα Σούζη.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Τι γίνεται με τον καιρό με την Κρήτη?
1: Λοιπόν, η Κρήτη έχει μια ανάπαυλα τώρα. Δηλαδή, όταν λέω ανάπαυλα, όχι ότι δεν βρέχει καθόλου. Βρέχει, αλλά πολύ ελαφρύτερα. Ναι. Είναι κανονικές βροχές αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
1: Και έχει και κάτι καταιγίδες μόλις περάσανε και από τη Ρόδο εκεί και πάνε προς το Κασταλόριζο. Τώρα, το επόμενο κύμα που θα επηρεάσει την Κρήτη είναι αυτό που θα αρχίσει από το απόγευμα σήμερα, okay, αργά το απόγευμα, να κάνει πιο έντονα τα φαινόμενα. Είναι η τελευταία κατεβασιά, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Αν ήταν το χειμώνα, θα χιόνιζε παντού. Οπότε κάνει απόψε λοιπόν τη νύχτα και αύριο όλη την ημέρα μέχρι αργά το βράδυ βροχές και καταιγίδες και πάλι στην Κρήτη τοπικά ισχυρές. Ίδιο, χειρότερο, ίδιο σίγουρα
0: με το προηγούμενο.
1: Σε όλο, κάτσε, γιατί να μην αρχίσουμε ο ένας θέλει έξω από το σπίτι του να
0: καλά,
1: το λέω.
0: Όχι, ρε, παιδί μου.
1: Δεν κατάλαβε. Έτσι
0: Κρήτη
1: υπόθηκε.
0: Ναι, άσε
1: εκεί από τους ντόπιους.
0: Ναι, όχι, για την
1: ναι.
0: Κρήτη λοιπόν. Άρα
1: για
0: όλη την Κρήτη.
1: Για μάλιστα. Όλη την Κρήτη, μάλιστα. Έξω από το σπίτι του καθενός. Θέλει προσοχή μεγάλη.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Έξαλλη είμαι. Οπότε.
0: Κατάλαβα. Η υπόλοιπη Ελλάδα εκτός από την Κρήτη θα έχει βροχές.
1: Θα έχει Αττική, θα βρέξει λίγο. Ίσως. Στα βόρεια και ανατολικά κυρίως.
0: Μια.
1: Έχει απαγορευτικό.
0: Ναι, το άκουσαμε
1: δηλαδή,
0: το πρωί. Ναι.
1: Μπράβο. Το απαγορευτικό ακριβώς δεν έπρεπε να είναι από τώρα. Είναι από τη μία ώρα το μεσημέρι. Το έχει βγάλει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Αλλά το μπλοκάραν
1: νωρίτερα. Δεν αφήνουν τα πλοία να φύγουν.
0: Έχει πολύ αέρα στο
1: λεκάνο. Έχει αέρα, δεν το συζητώ. Έχει οχτάρι γεμάτο και εδώ.
0: Ωραία.
1: Θέλει μια προσοχή. Από την Κυριακή το απόγευμα θα αρχίσουν τα φαινόμενα να εξελίσσονται.
0: Συγγνώμη, μετά το απόψινο. Στην Κρήτη, απόψινο το απόγευμα κλπ. Θα έχουμε και αύριο μέτωπο και άλλο ή θα είναι η ίδια κατεβασιά που
1: αυτή η κατεβασιά
0: νερό.
1: Παρασκευή νύχτα και Σάββατο σχεδόν όλη την ημέρα. Σχεδόν όλη την ημέρα, ναι. Okay. Προς το βράδυ λίγο θα εξασθενήσουν, την Κυριακή ακόμα περισσότερο. Θα συνεχιστούν και την Κυριακή το πρωί Κρήτη και Δωδεκάνησα. Και μετά θα, από το μεσημέρι, από είμαι και μετά θα ξέρω, τη Δευτέρα θα σταματήσουν.
0: Μάλιστα. Δευτέρα θα έχουμε πάμε, καλό καιρό.
1: Όλη άλλη εβδομάδα δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Μπράβο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: συνομιλία. Γεια σα, καλημέρα. Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, σα είπα. Κυρία Σούζη, κυρίες και κύριοι, είναι μοντέλο στην κυριολεξία, σα το λέω εγώ που τη βλέπω. Εσείς δεν τη βλέπετε, γι' αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι στην παρέα μας. Του ζήτησα πρωί-πρωί να τα πούμε λιγάκι αναφορικά με το θέμα των τιμολογίων του ρεύματος. Είναι το μηνιαίο ραντεβού μας με τον κύριο Χριστοδουλίδη, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο, για να μας πει από τη δική του οπτική πώς πάνε τα πράγματα μετά του ρεύματος. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά με υγεία. Τι γίνεται λοιπόν, τι έβγαλε ο μεγάλος πάροχος?
2: Λοιπόν, ο μεγάλος πάροχος στο πράσινο τιμολόγιο αύξησε από τα 14,91 που ήταν το προηγούμενο μήνα στα 15,91. Ναι. Αύξησε κατά ένα λεπτό την πράσινη κιλοβατόρα, ναι, ενώ το τιμολόγιο του το πράσινο.
0: Μάλιστα.
2: Κράτησε σταθερό το μπλε, σταθερό με 10,5 λεπτά που ήταν το προηγούμενο μήνα και με 3,5 ευρώ το πάγιο.
0: Μάλιστα.
2: Ωστόσο η μέση, καταρχήν για να πούμε λίγο την μεγάλη εικόνα, η μέση τιμή στην χοντρική αγορά του ρεύματος αυξήθηκε γύρω στο 18% από τα 133 ευρώ που ήταν το προηγούμενο μήνα, έκλεισε γύρω στα 158. Αυτή η αύξηση το 18% δεν πέρασε όλοι στα τιμολόγια της Λιανικής που ανακοινώσαν χθες το βράδυ οι πάροχοι.
0: Ναι.
2: Η μέση αύξηση ήταν γύρω στο 11%, για να πούμε και με αριθμούς.
0: Okay.
2: Από τα 19,78 λεπτά που ήταν η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια τον προηγούμενο μήνα, τώρα ανέβηκε στα 21,87, ένα περίπου 11%.
0: Όλο και τσιμπάει πάντως. Ναι,
2: η μεσοσταθμική που ήταν γύρω στα 16,4 έχει πάει γύρω στα 17,8 η μεσοσταθμική.
0: Μάλιστα.
2: Υπολογίζουμε με βάση τους κατανοητές που βρίσκονται στον κάθε πάροχο.
0: Okay.
2: Άρα είμαστε σε αυξητική πορεία.
0: Βέβαια, ξαναλέω κάθε φορά, κύριε Χριστοδουλίδη, ενδιαφέρον έχει να κοιτάμε βέβαια τη τιμή της κιλοβατόρας, αλλά έχει ενδιαφέρον και τα πάγια. Να κοιτάμε πάντοτε τα πάγια, αν μας συμφέρει να μετακινηθούμε ή όχι. Ο μεγάλος πάροχος συνεχίζει να δίνει αυτό το 11,5 λεπτά που έχει. Καλά, δεν θυμάμαι, στο μπλε, για ένα χρόνο.
2: Ναι, για ένα χρόνο. Είναι με 3,5 ευρώ το πάγιο.
0: Το πάγιο, ναι.
2: Τιμολόγια, δύσκολα βρίσκεις τέτοια τιμή. Συνήθως είναι πάνω από 10. Πάνω από 10, όχι 3,5.
0: Κύριε Στοκλήδη, να ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία. Το έλεγα και νωρίτερα. Έχει ενδιαφέρον βεβαίως το γεγονός ότι ο μεγάλος πάροχος, για να μην κάνω διαφήμιση, κρατάει χαμηλά τις τιμές ή δίνει δύσκολα αυξήσεις στις απορροφά. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι τις απορροφά, δηλαδή, δεν χάνει ο μεγάλος πάροχος. Καλά δεν καταλαβαίνω?
2: Ναι, καλά καταλαβαίνετε και δίνει και το στίγμα γενικά. Εντάξει, πάντως ο μεγάλος πάροχος κρατάει αυτή την εμπορική πολιτική, διότι είναι και καθετοποιημένος παραγωγός.
0: Ναι, παράγει και
2: μια
0: ναι.
2: Μικρή,
0: ναι, ναι, σωστό,
2: δεν είναι
0: όπως
2: μια μικρή εταιρεία που δεν είναι καθετοποιημένη, που αγοράζει.
0: Αγοράζει απλώς και πουλάει.
2: Ναι.
0: Ως έμπορος.
2: Ναι, οπότε αν δείτε και οι 4-5 καθετοποιημένοι παραγωγοί, γενικώς είναι, οι τιμές τους είναι χαμηλότερες από τις υπόλοιπες εταιρείες οι οποίες δεν είναι καθετοποιημένες. Αυτό σαν γενική παρατήρηση.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Χριστοδουλίδη. Ναι. Καλημέρα μου.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
2: πάρα
0: πολύ. Ευχαριστώ. Μιχάλη Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, για τα τιμολόγια του ρεύματος. Γιατί πλέον τώρα κυνηγάμε και κάθε μήνα και τα τιμολόγια. Έτσι. Έχουμε τη δυνατότητα και την ικανότητα, αν δεν θέλουμε τον πάροχο και θέλουμε να πάμε σε έναν άλλον. Και εφόσον δεν χρωστάμε βεβαίως, το ξέρετε το ζήτημα αυτό, να κάνουμε άλλη επιλογή. Να θα μου πεις και αυτό τρέλα είναι όπως εξελίσσονται τα πράγματα κάθε μήνα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Hyundai i20, κυρίες και κύριοι, είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες 12,3, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, turbo κινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου φτατάχυτου DCD, έτσι, και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε Call Me Back στο Nova Application, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Έλα, έλα.
3: Στα 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Γεια, είμαι η Ελ. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Ένα σκύρο που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας τους σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά της γυναίκας με το δράστη. Σε ίσχυε ένα απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ο 82χρονος Βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες έρεμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του, στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και η πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7:33 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Sky 100,3 και κάνουμε παρέα. Καλή Παρασκευή σε όλους σας, στα μάτια σας 14. Σπασία μου έχουν πει κάτι καλά μηνύματα, επειδή είσαι μαζί με στο φορτηγό. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα τώρα, ούτε να κρίνω εγώ αν είναι δεν είναι καλός, αλλά νομίζω ότι κάνετε παρέα, είσαστε μαζί στα χιλιόμετρα. Σωτήρη, δεν την ξέρω τη δήλωση του ΑΚΕΛ που έγινε για την Κύπρο. Δεν την γνωρίζω. Συγγνώμη, δεν μπορώ να τα ξέρω όλα, παιδιά, τα πράγματα. Γιατί μου λέει ένα μήνυμα εδώ πέρα ο φίλος μου Σωτήρης, Αθανάσιε, δεν ξέρω για ποιο δημοσίευμα δεν είπα λεπτομέρειες. Αλλά με αφορμή τώρα αυτά που πρέπει να πω, γιατί θα τα ξεχάσω μετά, γιατί θα δούμε σε λίγο τον κύριο Σεημένη να κάνουμε μια κουβέντα με τα ερωτήματά σας. Και επειδή βλέπω τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν στην Κρήτη με τα πλημμυρικά φαινόμενα κλπ. Τι γίνεται στην Αθήνα με τις μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων? Το λέω αυτό διότι έμαθα ότι υπάρχουν, λέει, σε ένα γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης καμιά τριανταριά, κάποιοι μου λένε παραπάνω, μελέτες οριοθέτησης για διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου, οι οποίες, ενώ έχουν ανατεθεί και ξεκίνησαν το 19 και το 20 κάποιες από αυτές, δεν έχουν τελειώσει ακόμα και είμαστε 2026. Ξαναλέω, μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων σε κάποιες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Δεν πρέπει αυτά κάποια στιγμή να ολοκληρωθούν, αφού ανατέθηκαν και ξεκίνησαν οι συγκεκριμένες μελέτες, να δοθούν, να τελειώσουν, να εγκριθούν και να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, για να μην ξαναδούμε πάλι τα ίδια έργα και ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή τον μάταιο κύκλο που κυνηγάμε την ουρά μας, για να γίνουν αυτές οι διευθετήσεις των ρεμάτων. Επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες μου λένε ότι καμιά τριανταριά, ίσως και παραπάνω, βρίσκονται σε κάποιο σιρτάρι, σε κάποιο γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης. Αν δεν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, ας βγει κάποιος να μας πει, παιδιά, δεν είναι έτσι. Αλλά επειδή είναι 6-7 χρόνια αυτή η ιστορία, κάτι πρέπει να γίνει. Επειδή ακούω διάφορες δικαιολογίες στην προσπάθεια που έκανα να μάθω μερικά πράγματα, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα, αυτές οι διαδικασίες, βεβαίως με όλη την υπόθεση να γίνεται σύνομα ό,τι πρέπει και ό,τι οφείλει να γίνεται, η έναρξη και η ολοκλήρωση τέτοιων μελετών σε περιοχές που έχουν βγάλει προβλήματα, π.χ. ας πούμε μου λέγανε για τα ρέματα της Κινέτας, τι γίνεται με αυτήν την μελέτη, ή ας πούμε με την μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Νερακίου στη Νέα Πέραμο, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Γιατί καθυστερούν? Πού βρίσκεται το πρόβλημα? Ποιος έχει αρμοδιότητα να μην καθυστερεί άλλο αυτές τις ιστορίες? Για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, δηλαδή, για όλα αυτά τα οποία είναι ανοιχτά ως μέτωπα, αν ομιγέννητο έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα πάλι σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, και ο κύριος Ωραίος Σεημένης στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Κύριε Ψιάντη, καλημέρα στους φίλους και στους φίλους μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε αρκετά ερωτήματα, να δούμε τι απρολάβουμε. Έλληνας λιφορολογούμενος κληρονόμησε μια περιουσία στην Τουρκία. Γιατί, λέει, συγχωρεμένη μαμά που έφυγε είχε εκεί περιουσία. Ρωτάει αν θα επιβαρυνθεί με φόρο κληρονομιά στην Ελλάδα αυτός.
1: Ναι, καταρχήν η περιουσία μπορεί να συνίσταται σε ακίνητη και σε κινητή περιουσία, έτσι.
0: Ναι.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είναι διαφορετικές φορολογίες.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όταν λέμε κινητή περιουσία, εννοούμε μετρητά, καταθέσεις, μετοχές, τη μαλφή, πίνακες αξίας. Αυτά όλα είναι ό,τι κινείται, ας πούμε, ό,τι είναι εκεί μεταφερόμενο. Η ακίνητη περιουσία είναι κανόνας. Μεταξύ κρατών φορολογείται μόνο εκεί που υπάρχει. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ακίνητο στην Τουρκία που το χρονόμησε.
0: Στην Τουρκία η φορολογείται.
1: Ναι, θα φορολογηθεί στην Τουρκία, όχι στην Ελλάδα. Ναι. Δεν έχει δικαιώματα η Ελλάδα.
0: Άρα
1: να φορολογηθεί.
0: Άρα εδώ η περιουσία αυτή είναι φορολογημένη, ξαναφορολογείται ή όχι?
1: Όχι, κοιτάξτε, η κινητή περιουσία, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, όταν κληρονομείται στο εξωτερικό, εάν ο θανόν κληρονομούμενος ήταν 10 χρόνια εκεί συνεχόμενα, συνεχή λέει ο νόμος.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε λοιπόν δεν φορολογείται, απαλλάσσεται από τη φορολογία. Και τώρα σε μερικές περιπτώσεις έγινε πενταετία τώρα και ένα χρόνο. Δηλαδή να ήταν συνεχώς στο εξωτερικό ο θανόν, στο εξωτερικό, να μην ήταν στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή. Ωραία, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει όμως ο θανόν να ήταν Έλληνας υπήκος. Εάν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν είναι κραμμένο στο ληξιάριο, ή αν γεννήθηκε μετά που έφυγε από εδώ από Έλληνα γονέα,
0: ναι,
1: έπρεπε να να πάει στο προξενείο να τον, να τον δηλώσει στο, στο ληξιαρχείο. Εάν δεν το έχει κάνει αυτό, δεν ισχύει η απαλλαγή, εκτός βέβαια με τα θανάτια, αν πάνε οι κληρονόμοι να τον δηλώσουν, το δίνει το δικαίωμα αυτό ο νομοθέτης ο Έλληνας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλώσει τον, τον υστέρων ότι ήταν υπήκοος Έλληνας για να, να πάρετε την κινητή περιουσία δωρεάν, να μην πληρώσετε φόρο κληρονομιάς.
0: Okay.
1: Βεβαίως μπορούμε την κινητή περιουσία να τη μεταφέρουμε στην Ελλάδα και, και δεν φορολογείται ούτε. Δηλαδή, αν έρθει στην Ελλάδα, δεν θα φορολογηθεί έτσι, ούτε σαν φόρο κληρονομιάς, αλλά ούτε και σαν φόρο εισοδήματος. Αν τα φέρει, ας πούμε, ένα πίνακα αξίας.
0: Ωραία, ξεκάθαρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Άλλο. Έλληνας φορολογικός κάτοικος στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να κάνει γονική παραχή χρηματικού ποσού στο γιο το οποίο ζει στην Ελλάδα. Και αυτό τι φορολογία θα έχει?
1: Κοίταξε, μέχρι το 2022, εάν έκανε ένας γονέας, αν έκανε Έλληνας στο εξωτερικό δηλαδή,
0: ναι,
1: και αν είχε στην Ελλάδα, αν έκανε γονική παροχή χρηματικού ποσού στο παιδί, το πλήρωνε 10%. Αυτό τελώς. Μετά ήταν αυτοτελής η φορολογία, δεν είχε άλλη περαιτέρω, ας πούμε, διαδικασία. Όμως ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση το 2022, το άλλαξε αυτό και είπε μέχρι 800.000. Όταν κάνει κάποιος γονική παροχή, όπου και να είναι, στην Ελλάδα, ο γονέας δηλαδή, στα παιδιά του, είτε στην Ελλάδα είναι, είτε στο εξωτερικό είναι, αν κάνει τη δήλωση αυτή, τη γονική παροχή χρηματικού ποσού, απαλλάσσεται μέχρι 800.000. Έτσι λοιπόν, αν ένας Έλληνας είναι Έλληνας υπήκοο και έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχει γεννηθεί στο εξωτερικό από Έλληνα γονέα και έχει δηλωθεί στο προξενείο όταν γεννήθηκε, θεωρείται υπήκοος Έλληνας. Στην περίπτωση αυτή, αν κάνει γονική παροχή στο παιδί του στην Ελλάδα, θα απαλλαχθεί μέχρι 800.000.
0: Okay.
1: Είτε περιουσία όλα μαζί.
0: Okay.
1: Ακίνητα και χρηματικά.
0: Αλλά εκεί και εκεί υπάρχει το 800 δηλαδή. Κατάλαβα, καλά, δεν κατάλαβα.
1: Υπάρχει το 800. Βέβαια, εδώ ισχύουν οι κανόνες για όλους μας που ισχύουν. Δηλαδή, αν δώσεις λεφτά, πρέπει να τα μεταφέρεις από ένα λογαριασμό.
0: Σε λογαριασμό, σωστά.
1: Το παιδί, ας πούμε. Ναι. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν ισχύει η απαλλαγή. Αυτό είναι ο κανόνας τώρα. Για όλους ισχύει.
0: Ωραία. Πάμε κι άλλο ένα ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Για να εκδοθεί, λέει, μια οικοδομική άδεια σε περιοχή, λέει, μη δασικών εκτάσεων, με ποια διαδικασία αντιμετωπίζεται εφόσον στην περιοχή ισχύουν ήδη δασικοί χάρτες? Λίγο μπερδεμένο είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είναι μπερδεμένο, γιατί ήταν μπερδεμένο μέχρι το 2021.
0: Ναι.
1: Το 2021 το άλλαξε πάλι, μόλις αυτή η κυβέρνηση το άλλαξε. Και το λέω αυτό όχι για να διαφημίσω την κυβέρνηση.
0: Αλλά
1: ήταν ένα μέτρο που έπρεπε να έχουν γίνει πριν από 30 χρόνια, γιατί δεν το έκανε κανείς. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, δεν απαιτείται λοιπόν βεβαίως η υπηρεσία της δασικής υπηρεσίας για να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια ή άλλο ρωμόδιο, δεν έχει σημασία. Από το 22 και μετά η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο με την προσκόμιση, λέει ο νόμος, υπεύθυνης δήλωσης από μηχανικό, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι η θέση του ακινήτου, όπως προσδιορίζεται στο ίδιο χωρικά, όπως το λέει ο νόμος, δεν ανήκει σε δασικό χάρτη. Το βεβαίω είναι μηχανικός.
0: Okay. Άρα αναλαμβάνει την ευθύνη ο μηχανικός με την υπογραφή που βάζει.
1: Ναι, αλλά θα επιπτυνεί να χάσει την άδειά του. Δεν θα το λέει. Αλλά δεν θα έχει όμως ταλαιπωρία, γραφειοκρατία.
0: Ο πολίτης.
1: Υποτίμηση του πολίτη από διάφορες υπηρεσίες.
0: Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Βεβαίως, αλλά ξαναλέω, αναλαμβάνει την ευθύνη αυτός που υπογράφει το χαρτί. Που λέει ότι δεν είναι.
1: Είδατε, κύριε Ψάλτη, πόσο ωραία είναι όταν αυτοί που κυβερνάνε και οι βοηθοί τους, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, σκέφτονται λογικά. Με κριτήριο μοναδικό, να μην ταλαιπωρούν τον κόσμο, όπως κάνουν στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στην Δανία, στο Βέλγιο. Έτσι κάνουν παντού.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα πάμε την Κυριακή, τι θα έχουμε στην Καθημερινή?
1: Θα έχουμε το δεύτερο μέρος για τα προνόμια για τις ασυλίες των εργαζομένων σε διεθνείς οργανισμούς, όπου εκεί ολοκληρώνεται η προσπάθεια.
0: Χρειάζεται δύο, όπως λένε, δημοσιεύσεις για να καλυφθούν όλα.
1: Ο κ. Παπαχελάς μας είπε 600 λέξεις κάθε φορά.
0: Καλά σας έκανε, γιατί θα γέμιζε μια σελίδα ολόκληρη τις δυνατότητες που είχε όλο το σύστημα για να καλύψει.
1: Ο κ. Ζήρας, που είναι υπεύθυνος της σύνταξης στην Καθημερινή, μου το τόνισε αυτό. Θα γράψει 600 λέξεις.
0: Μέχρι 600 το πιστεύω, κύριε Σιμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Αύριο το πρωί στον κύριο Γιαννήρη, 6.30, να είμαστε καλά. Λοιπόν, ένα φίλο ακροατή μα ρωτάει τι κάνει η φίλη μα η Σοφία που πήγαινε οδικό στην Τρίπολη. Η Σοφία, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, έχει μεταγραφεί, δηλαδή, πώς το λένε, νομίζω κάπου στην Καλαμάτα ή στη Σπάρτη. Οπότε δεν κάνει τα χιλιόμετρα που έκανε, καταλάβατε, οπότε την γλίτωσε το σύστημα. Γιατί για σκεφτείτε τώρα με 2,1-2,2 λίτρα τι κόστος θα έχει στην ιστορία αυτή, Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Κολιομιχάλης για να μας δώσει τα στοιχεία της κίνησης που, όπως έλεγε και νωρίτερα, ναι, μεν είναι Παρασκευή. Υποτίθεται ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι τόσο καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Ας περιμένουμε για δευτερόλεπτα για να το βρούμε. Άρα το βρήκαμε. Πάμε, κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα.
2: Λες, πολύ καλά τα λες. Καλή ημέρα.
0: Μαθαίνω, είμαι μικρός ακόμα. Μαθαίνω. Για πες.
2: Τι συμβαίνει. Νωρίς έχουν πιάσει περισσότερη δρόμη κίνηση που δεν μας έχει συνηθίσει για Παρασκευή, έτσι, αυτή η εικόνα.
0: Okay.
2: Και η ανηφόρα της Κατεχάκης από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα, παρακαλώ, έχει προβλήματα. Και οι Βουλιαγμένες προς την Αθήνα στη Δάφνη. Και η άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα. Η Πειραιός στο τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο προς την Ομόνια, προς τα Χαυτεία δηλαδή. Αρχίζει η άνοδος της Αλεξάνδρας, η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια νωρίς από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου. Και βεβαίως η άνοδος της Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς, όπως τα περιμένουμε αυτά δύο τελευταία. Στον Πειραιά είναι το μόνο εντός εισαγωγικών κάπως καλό νέο. Δεν έχουμε όση καθυστέρηση περιμέναμε στο δεξιόστροφο του λιμανιού.
0: Ναι, γιατί δεν έχει δρομολόγια.
2: Α, γεια σου. Καλά, αυτό είναι.
0: Δεν έχει δρομολόγια.
2: Και πάλι υπάρχει κίνηση, εννοείται.
0: Αλλά λιγότερη.
2: Από την Ε2 και την Ιετιόνια ακτή, ναι, προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα, αλλά είναι λιγότερη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Nova κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το παντού app και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η πρόκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα

0: στιγμή περισσότερα.
1: Έκτη διεθνής έκθεση ενέργεια.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Ο Ηλίας μου στέλνει ένα μήνυμα που είναι μια χαρά για να μου δώσει την μπάσα που λέμε δημοσιογραφικά για να πάμε στον καλεσμένο. Λέει: το κόστος μετακίνησης πολύ μεγάλο. Κάνω λέει καθημερινά 120 χιλιόμετρα. Θέλω περίπου στα 20 ευρώ συν διόδια, αν δεν μπορώ να τα αποφύγω. Άρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή η μετακίνηση. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κάνουμε μια κουβέντα για την κατάσταση όπως έχει δρομολογηθεί, με αφορμή και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου του Πειραιά, ο κ. Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
10: Καλή σας ημέρα κύριε Ψαλτή, να είστε καλά.
9: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό μήνα. Λοιπόν,
10: επίσης.
9: Αρχήν δώστε μου μια εικόνα. Οι 120 δόσεις όπως δρομολογούνται δίνουν μια ανάσα ή θέλατε ως άνθρωποι της αγοράς κάτι παραπάνω?
10: Θα θέλαμε ουσιαστικά να είναι πιο ελαστικά τα κίνητρα και οι προϋποθέσεις ένταξης. Νομίζω ότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και να το εξηγήσω. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην ρύθμιση των 120 δόσεων το 19 εντάχθηκαν αρχικά 300.000 οφειλέτες και τελικά έχουν μείνει 85.000 οφειλέτες να εξυπηρετούν αυτές τις 120 δόσεις. Και μάλιστα ενώ ήταν αρχικά το ποσό 4,5 δις της ρύθμισης, αυτή τη στιγμή ρυθμίζεται 1,2 δις. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια κόπωση στο να μπορούν να είναι σε 120 δόσεις, 72 δόσεις στις πάγιες ρυθμίσεις. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι η μέχρι και τη 31 12 του 25 οφειλές τους στις 120 δόσεις για να μπορούν να εξυπηρετούν και τις τρέχουσες.
9: Άρα όλες μαζί, τους. Να μην είναι ρύθμιση 1, ρύθμιση 2 και
10: ναι,
9: τρέχονται.
10: Θα έλεγα ότι έπρεπε να ενταχθούν όλες μαζί σε αυτές τις 120 δόσεις. Οι τελευταίες 72 δόσεις δεν φαίνεται να είχαν και ιδιαίτερη επιτυχία.
9: Ναι, αυτό είναι...
10: έτσι 11.000 προσήλθαν στην πλατφόρμα και είναι οι ενταγμένοι οφειλέτες.
9: Σωστά. Κύριε Πρόεδρε, και μου μουρμουρίζουν και για το επιτόκιο, το 5,8.

0: Ναι, το 5,8, ενώ το 19 δεν ήταν πολύ χαμηλό το επιτόκιο.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο εμπόδια, αν θέλετε, που ουσιαστικά ζητάνε 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες έχουμε στη χώρα μας.
1: Ναι, λίγοι.
0: Έτσι, ναι. Και χρωστάνε στο, μόνο στο ΣΥΝΑΔΕ και στο ΕΦΚΑ 167 δις. Δεν βάζω τους servicers που είναι άλλα 80 δισεκατομμύρια,
1: ναι,
0: γιατί
1: τέτοι.
0: Και εκεί υπήρχε μια ανακοίνωση στα μέτρα. Είναι 2,7 εκατομμύρια δάνεια που έχουν μεταβαστεί στους σερβίσες ύψους 80 δισεκατομμυρίων και έχουν μείνει μόνο 5,5 στις τράπεζες.
1: Ναι, οι σερβίσες, η αλήθεια είναι ότι είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο, ιδιόμορφο τρόπο, κατάφερναν παρά τα όσα, τέλος πάντων, τώρα να πάνε να το κάνουν το πράγμα πιο αυστηρό.
0: Εγώ θα έλεγα, κύριε Ψάλτη, ότι είχαν ένα κακό τρόπο.
1: Ναι, ναι, εκεί το πάω, αλλά το λέω γενικά.
0: Καταλάβατε. Εγώ έχω πάρα πολλά παράπονα από δανειολήπτες που δεν τους απαντούσαν καν.
1: Έτσι, η συμπεριφορά τους ήταν πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα ιδιόρυθμη, κακή, κάποιοι λένε.
0: Ελπίζω να συμμορφωθούν.
1: Μακάρι, ναι. μακάρι. Τώρα, τι γίνεται με τα ενεργειακά, γιατί άλλο ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Με τα ενεργειακά.
1: Τι γίνεται, ναι, επίσης και με τη χρηματοδότηση. Έμαθα χθες ότι έγιναν κάποιες παρουσιάσεις από το ΙΟΒΕ μιας μελέτης της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Έρχεται ένα ποσό περίπου 5 δις για τους μικρομεσαίους και για το στεγαστικό. Οι μικρομεσαίοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι ζορίζονταν στην επαφή τους με τον τραπεζικό τομέα.
0: Ναι, και εξακολουθούν να ζορίζονται, γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν το Σεπτέμβριο είχαμε μια αύξηση πάλι μισή μονάδα στο επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 0,25,
1: σωστά.
0: Και θα έχουμε και ενδεχομένως και άλλη μια αύξηση το Δεκέμβριο, λόγω του πληθωρισμού.
1: Ναι, μην έχουμε και τον Οκτώβριο.
0: Κόστος.
1: Ναι, μην έχουμε και τον Οκτώβριο.
0: Ενδεχομένως, άρα το επιτόκιο βάσης έχει πάει στο 2,5%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κόστος δανεισμού είναι υψηλό και μόνο με τέτοια εργαλεία μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας μπορούν να επιδοτηθεί το επιτόκιο και να δοθούν και εγγυήσεις που συνήθως δεν υπάρχουν. Αυτό είναι γύρω στο 1,5 δις, το οποίο περίσσεψε από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα μοκλευτεί μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τις συστημικές τράπεζες σε περίπου 5 δις για τους μικρομεσαίους. Τώρα θα δούμε βεβαίως και κατά πόσο θα ενδιαφερθούν οι μικρομεσαίοι να πάρουν ένα επιπλέον δάνειο. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει κεφάλαιο κίνηση, να υπάρχει μια ρευστότητα, αλλά σε μια περίοδο που δεν υπάρχει κατανάλωση, οποιαδήποτε έτσι λήψη δανείου δεν ξέρεις αν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί, αν θα υπάρχει δηλαδή το έσοδο για να εξυπηρετεί και μια δόση δανείου. Όλοι είναι επιφυλακτικοί, υπάρχει μια αναστολή των επενδύσεων και ακόμα και των μικρών επενδύσεων από εγχώριους επιχειρηματίες με όλη αυτή την κατάσταση. Και να πούμε ότι αυτό το ασανσέρ της τιμής του πετρελαίου,
1: ναι,
0: για κάθε 10 δολάρια που αυξάνεται το ετήσιο επιπλέον κόστος αγοράς των τριών καυσίμων, δηλαδή βενζίνης, πετρελαίου, κίνησης και θέρμανσης, είναι 420 εκατομμύρια.
1: Μέχρι για κάθε 10 εξάμεινο, δολάρια το βαρέλι.
0: Για κάθε 10 δολάρια που αυξάνει την τιμή, ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο κοντά στα 70, έχουμε φτάσει στα 102 σήμερα.
1: Ναι, ναι. Άρα είναι 420 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια το μήνα ή το πότε?
0: Ετησίως. Στο εξάμεινο όμως, θα σας πω όμως ότι αυτή η διαφορά των περίπου 40 δολαρίων της τιμής του πετρελαίου,
1: ναι,
0: μας έχει κοστίσει 1,5 δις, ναι, δηλαδή από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα.
0: 1,5 δις έχουμε αγοράσει επιπλέον ακριβότερα την ίδια ποσότητα καυσίμων.
1: Θυμάμαι ότι είχατε δώσει και κάποια στοιχεία για το πόσο έχει κοστίσει στην ελληνική οικονομία η κρίση γενικότερα.
0: 3 δις, ναι, και 145 δις στην Ευρώπη.
1: Ναι. Και
0: η Ευρώπη εξακολουθεί να κοφεύει και να μιλάει για στοχευμένα μέτρα, όχι γενικευμένα μέτρα. Και μάλιστα θα πρέπει να τα πάρει μετά το τρίμηνο της έναρξης του πολέμου.
1: Πάσχει, κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη.
0: Αυτό το οποίο λέμε ότι τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα.
1: Α, μπράβο, και όχι πριν το πρόβλημα.
0: Και όχι πριν, δεν αντιμετωπίζουμε, ναι, προληπτικά, ναι, την κατάσταση.
1: Μας τρώει πολλή κουβέντα. Ναι, η πολλή
0: κουβέντα, ναι.
1: Και οι πιέσεις που ασκούνται εσωτερικά για κάποιους οι οποίοι θέλουν.
0: Στο τέλος, η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό το οποίο θα ενδεχομένως θα είχαμε προλάβει, βλέποντας αυτή την κατάσταση να έρχεται. Τα αποθέματα στην Ευρώπη είναι στο 69%, ενώ τέτοια εποχή πρέπει να είναι στο 85%.
1: Mm-hmm. Τώρα η Αμερική πιέζει, λέει, να δοθούν αποθέματα τα οποία υπάρχουν στο ντίζελ τους Ευρωπαίους, να τα δώσουν για να πέσουν οι τιμές. Διάβαζα χθες κάπου.
0: Να δώσουν τα αποθέματα, αλλά σε τι τιμή θα τα δώσουν.
1: Αυτό επίσης είχε ένα πολύ ενδιαφέρον. Η Αμερική, λέει, έχει πολύ ακριβά καύσιμα και εκεί εσωτερικά υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τις αμερικανικές εκλογές. Παίρνουμε πολύ ντίζελ, λέει, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εμείς τους στέλναμε τα υπόλοιπα καύσιμα και υπήρχε μια ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά η κατάσταση δεν είναι καλή, δεν είναι ευχάριστη.
0: Και φυσικό αέριο, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι διάβαζα ότι έχουν κλείσει περίπου 17 δηληστήρια στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Επειδή δεν εξυγχρονίστηκαν. Τουλάχιστον τα δικά μας, οι δύο εταιρείες με τα 4 δηληστήρια έχουν εξυγχρονιστεί, έχουν πάει προς την πράσινη μετάβαση, οπότε είναι λειτουργικά διαθέσιμα και μας παρέχουν μια ασφάλεια, για να είμαστε ειλικρινείς. Βεβαίως και αυτά αντιμετωπίζουν ή, αν θέλετε, ελέγχουν το περιθώριο κέρδους τους.
1: Πάντα.
0: Και ενδεχομένως εκεί θα πρέπει να...
1: Πάντα, σωστό. Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασίλη.
0: Και εγώ να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ,
0: κύριε Ψάλτη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελτηρίου Πειραιά. Νούμερα θα μου πείτε, Ψάλτη. Ναι, παιδιά, νούμερα, αλλά είναι η πραγματικότητα που υπάρχει στα νούμερα. Ο Χάρης, για να κλείσω, 55 μίλια λέει να πάω για δουλειά στο Μάντσεστερ και 55 να γυρίσω. Και χωρίς διόδια. Σε καλό δρόμο είσαι και εσύ, Χάρη. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και ο Άρης Πορτοσάλτε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το...
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
4: Sky 100,3.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
3: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
2: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
3: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
2: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
3: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα, κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting. Πολύ συχνά στη δρόμη. Πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους. Πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Να δω

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο σιδηρόκαστρο Σερώνων που τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 4.30 κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στη μονοκατοικία την 85χρονη και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο αγοράκια 2,5 και 1,5 έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά της γυναίκας με το δράστη. Ο 32χρονος μετά από λίγο παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Σε ισχύ παραμένει μέχρι το μεσημέρι το απαγορευτικό από όπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποίηση δρομολογίων καταγράφονται στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θελωδών ανέμων. Ειδικότερα από τον Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα 4 πρωινά δρομολόγια, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 10 το πρωί. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολογίο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, επιτίδη εξαπάτησαν 82χρονη στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμάτα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν άλλα δύο άτομα στην ίδια περιοχή. Η αστυνομία συνέλαβε ένα 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση, αναζητούνται οι συνεργοί του. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στον πετρελαιό Ανατολής Δύσης. Εν τω μεταξύ, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόνους και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε όλη τη χώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα δώσει διαταγή να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή της Τεχεράνης στην επίθεση με μαχαίρι μέσω πτήσης του συγκυβερνήτη στον κυβερνήτη πτήσης της εταιρείας Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την ισλαμιστική κατήχηση του υπόπτου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδύθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια στην εκπνοή του αγώνα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά αίθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό μιας υπέροχης Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου σήμερα, και πορευόμαστε προς ένα Σαββατοκύριακο. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία να έχουμε, να ανταπεξέλθουμε όλες και όλοι στις υποχρεώσεις μας, τα καθήκοντά μας, σε όσα κάνουμε κέφι να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι είναι αυτό. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ταινία του Αλεχάνδρο Ινιαρίτου, όπου πρωταγωνιστεί ο Τόμ Κρούζ, είναι ο Ντίγκερ Ρόκουελ. Είναι μια ιστορία που αποτυπώνει Ντόναλντ Τραμπ και διάφορους υπερπλουσίους, αυτούς που ο Αλέξης από τη Σιμονόπετρα προσευχήθηκε να τους πάρει το 1%, αλλά με τρόπο που δεν ξέρει πώς θα τους το πάρει. Αυτοί λοιπόν είναι κάτι υπερπλούσιοι, επί της ουσίας είναι κάποιοι κακομαθημένοι άνθρωποι, όπως αντιλαμβάνεσαι, με τόσο πλούτο, οι οποίοι ανεξέλεγκτα γουστάρουν να κάνουν ό,τι θέλουν να γουστάρουν. Ό,τι γουστάρουν, αλλά θέλουν να το κάνουν. Και το θέμα είναι ότι δυστυχώς έχουν τη δύναμη να το κάνουν, δηλαδή έχουν τα χρήματα να το κάνουν. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο γκροτέσκο σκηνικό, ο Ινιαρίτου αποτυπώνει όλη την τρέλα αυτή τη περίοδου, και επειδή παίζει και η Γρυλανδία στο σενάριο που την ήθελε ο Τραμπ και την αρπάξα, που τελικώς έκανε συμφωνία και απλώς άντε να βάλει και καμιά βάση παραπάνω. Δηλαδή, πολύ ωραία, σας έλεγα και τις προάλλες, πολύ ωραία στα μουλοχτά οι Δανείοι πήγαν και συζήτησαν μαζί του και οι Γρυλανδοί μαζί. Οπότε συμφώνησαν, υπέγραψαν και έκλεισε η ιστορία, διότι κατάλαβε εκεί δεν μπορεί να ανοίξει παραπάνω μέτωπο, τι να κάνει, να πάει να καταλάβει και τη Γρυλανδία. Εν πάση περιπτώσει, μην χαθούμε στα πολλά. Λέω απλώς ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ταινία αυτή, με τον Τόμ Κρούζ, τον οποίο τον έχουν παραμορφώσει από το μακιάζ και για να είναι να βγάλει ένα άλλο πρόσωπο. Αλλά φαίνεται ότι το σενάριο είναι πολύ εύστοχο και αποτυπώνει την σημερινή πραγματικότητα. Επί τη ευκαιρία, αύριο και το επόμενο Σάββατο, για δύο Σάββατα, μαζί με τον Κωνσταντίνο Φίλη, φιλοξενούμε τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και συζητούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και την επόμενη εβδομάδα μπαίνει στην παρέα και ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ. Είναι βουλγαρικής καταγωγής, εξαιρετικός επιστήμων με τα ελληνικά του, ο οποίος ασχολείται με την Ασία και ειδικεύεται στην Κίνα. Δύο επεισόδια γεωπολιτικής τα οποία ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν. Όσες και όσοι είστε στο στα podcast. Αυτό θα σας τα πω σε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχουμε καινούρια πράγματα τα οποία θα ήθελα έτσι να τα πληροφορηθείτε. Την Κυριακή στις 9 το πρωί θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Καραμπελιάς και θα συζητήσουμε για δύο Σάββατα για την Γαλλική Αυτοκρατορία στο πλαίσιο του 19ου αιώνα. Αυτά για τα διαδικαστικά των ημερών. Πάμε σιγά σιγά. Τον θυμόσαστε τον γιατρό, έτσι? Ο γιατρός λοιπόν είναι μια εξαιρετική περίπτωση, είναι όπως καταλαβαίνεις στην κατηγορία της κωμωδίας μέσα στην τραγωδία, δηλαδή της τραγωδίας που ζούσαμε από το 11 έως το 18 με τα μνημόνια, υπήρξαν κωμικές στιγμές. Ο γιατρός ήταν μια από αυτές τις στιγμές που μας έκαναν να χαμογελάμε μέσα στην, με τα φεδρά εννοείται, μέσα στην γενική κατήφια. Ο γιατρός ο Μιχάλης Μιχαλογιαννάκης, γιατρός από το Ηράκλειο, ο οποίος στην αντίληψή του, στην προσφορά ιατρικής, δεν το ειρωνεύομαι αυτό, προσέξτε, αλλά θα ειρωνευτώ κάτι άλλο. Ο άνθρωπος είναι ένας, προφανώς, ένας αγαπησιάρικος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, τις επιστημονικές. Και θυμάμαι, αλλά ταυτοχρόνως, δηλαδή ενώ είχε το στιθοσκόπιο στο στήθος ή στην πλάτη του ασθενούς τον οποίον εξέταζε, ακόμη και μες στον δρόμο, δηλαδή έλεγε, περπατούσε ένας στο Ηράκλειο, λέει, γιατρέ, έχω λίγο πόνο, δεν νιώθω καλά, σήκωσε την πλούζα σου, άνοιξε το πουκάμισο, έβαζε εν μέση οδό αυτά, έβαζε ο γιατρός το στιθοσκόπιο είτε στην πλάτη είτε στο στήθος του ανθρώπου που ένιωθε ενόχληση, αλλά ταυτοχρόνως ο γιατρός, ενώ το στιθοσκόπιο το λειτουργούσε με το δεξί χέρι, έβαζε τη βεντούζα πάνω στην πλάτη ή στο στήθος, στο αριστερό χέρι κάπνιζε κιόλας. Και γι' αυτό είναι ωραίος γιατρός. Γιατί δεν ξέρω αν θυμόσαστε, κάποτε στα νιάτα μας, στην πρώτη, δεύτερη νεότητά μας, πηγαίναμε σε γιατρούς, στον παθολόγο μας, λέγαμε, γιατρέ, συνάχη, πάλι νιώθω, δεν μπορώ να αναπνεύσω, πεθαίνω, κάνω, και ο γιατρός σου κάνει ένα με τη τσιγαρούμπα, σου έστειλε τον καπνό κατά πάνω σου και σου έλεγε, παιδί μου, θα πάρεις μια ωραία αντιβίωση τώρα και θα σε περδίκει σε δύο μέρες που θα λειτουργήσει η αντιβίωση, πάρει και ένα αντιπυχικό, και ο γιατρός τράβαγε άλλες δύο τζουρές, διότι κάπνιζε στο ιατρείο. Βέβαιως, καπνίζαμε τότε, έτσι δεν? Δεν είχε διαδοθεί ακόμη, δεν μας είχε έρθει αυτή η αμερικανική συνήθεια, που άρχισαν οι Αμερικανοί να κόβουν το κάπνισμα και εμείς όλοι μαζί διαμαρτυρόμασταν, έσχος, τι είναι αυτό που μας κόβουν οι Αμερικανοί, δεν μας αφήνουν ούτε καν να καπνίσουμε. Τα θυμόσαστε αυτά? Εμείς οι παλιοσυρές δεν μπορεί να μην τα θυμόσαστε, δεν μπορεί, διότι εκτήραμε αυτό το άθλιο καπιταλιστικό κράτος, το οποίο ήθελε να κάνει οικονομίες εις βάρος του λαού, προτείνοντας προληπτικές θεραπείες, και πήρα την πρώτη πρόληψη να κόψουμε το κάπνισμα. Από εκεί ξεκινάει η πρόληψη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο γιατρός λοιπόν, αλλιώς και ο Ζατρός, από το Μίσελο Ζανάκης, είχε κάνει και εκείνη την περίφημα απεργία πείνας που έκανε σύνδεση με τα ναυτιά. Και σε κάποιο διάλειμμα μπερδεύεται ο γιατρός, πέφτει, τελειώνουν οι διαφημίσεις, ξαναγίνει τη σύνδεση και ο γιατρός είναι με τα πισκότα στο στόμα. Είναι, έχει πάρει κάτι. Κάνε απεργία, πέρασε άνθρωποι και λίγη τυρόπιτα, είχε διάφορα εκεί, μασούλαγε. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια και άλλος έκανε προσφάτως απεργία πείνας την 25η μέρα και έπινε καφέ με το Βαξεβάνι επί της πλατείας Συντάγματος. Αλλά μην τα κάνω όλα ένα τώρα, θα πείτε. Μην τα μπερδεύεις, Άρη. Δεν τα μπερδεύω, παιδιά, δεν τα μπερδεύω, γιατί αυτά είναι πολύ ευαίσθητα πράγματα. Όταν ξεκινάει κάποιος απεργία πείνας, είναι πολύ. Ειδικά απεργία πείνας στο Γκρίχελαντ είναι κόμεντι, έτσι δεν το συζητούμε. Ανταγωνιστικό κόμεντι στον Τσουβέλα και στο Σίλα Σεραφείμ και στο Μάνο Βουλαρίνο. Είναι ανταγωνιστικό προϊόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην χαθούμε και σε αυτό. Εγώ τώρα θέλω να υπενθυμίσω μια από τις ωραιότερες στιγμές του γιατρού Μιχαλογιαννάκη, ο οποίος δηλώνει ότι συστρατεύεται με το Πασόκ. Δεν ξέρω τι θα πει το Πασόκ. Γιατί μου έγραψε το πρωί σήμερα, καθώς έκανα τα σχόλια, η φίλη μου η κυρία Σούλα Μερεντίτη από τα Τρίκαλα. Μου λέει, φταίει το Πασόκ για κάθε έναν. Δεν βάζω τους χαρακτηρισμούς που σημειώνει η κυρία Μερεντίτη, και για να την προστατέψω, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στο τέλος καν. Με αυτόν τον χαρακτηρισμό ο κύριος γιατρός ενταχθεί στο Πασόκ, αν το αποφασίσει ο πρόεδρος. Και εκεί που του έλεγα χθες τα συγχαρητήρια στον Αντουλάκη, να του πω, πας να κάνεις ένα καλό, κάνεις 10, μην πω τι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λέει η κυρία Μερεντίτη, φταίει το Πασόκ για κάθε έναν που θα δηλώσει ο παδός του. Γιατί πράγματι ο Μιχαλογιαννάκης δηλώνει μόνος του, αυθορμήτως προσέρχεται στο κίνημα, αφού έχει γυρίσει τη μισή οικουμένη. Και συνεχίζει η κυρία Μερεντίτη. Το Πασόκ είμαστε όλοι εμείς διαχρονικά, πάντα και παντού θα υπάρχουν γυρολόγοι. Βάζει και έναν άλλο χαρακτηρισμό, αλλά θέλω να προστατεύσω την κυρία Σούλα Μερεντίτη στο όνομα του ότι έχουμε πει κανένα δύο καφέδες κάποτε όταν κατέβαινα στην πλατεία μετά της κυρίας Σιμίτη, γιατί είναι πολύ φίλες η κυρία Δάφνη με την κυρία Μερεντίτη και με καλούσαν να πιούμε και μαζί έναν καφέ να τα κουβεντιάσουμε τα πράγματα. Αυτά συνέβαιναν τότε στις παλιές εποχές. Λοιπόν, να κάνουμε και κανένα λίγο έτσι, να αυτοσαρκαζόμαστε και λίγο. Λοιπόν, πάμε. Γιατρός Μιχαλογιαννάκης, είμαστε στα ωραία χρόνια της τηλεόρασης του Sky. Την εκπομπή παρουσιάζει η Άννα Μπουσδούκου, πρωτού εγκαταλείψει τον Sky και θαυμάστε, είμαστε, προσέξτε, ο γιατρός Μιχαλογιαννάκης, είμαστε περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μην ξεχαστούμε. Έχουμε κυβέρνηση τον Σιμώνο Πετρίτη, τώρα πια δεν θα τον λέμε. Τέλειωσε το από τον κινούμενο από Σουνίου, όχι, είναι πια ο Σιμωνοπετρίτης Αλέξη Τσίπρας, γιατί είδε και τον Άδη. Όταν πας στο Άγιο Όρος, καταλαβαίνω, αλλά είναι νέος ακόμη ο κύριος Τσίπρας για να έχει την αγωνία του θανάτου. Παρά το γεγονός ότι τον εμπνέει, δεν το ήξερα αυτό στην τηλεόραση, τον εμπνέει ο στίχος του Θανάση Παπακοσταντίνου. Θα σας τα βάλω όλα αυτά στη σειρά. Μισό λεπτό να απολαύσουμε λίγο Μιχαλογιαννάκη. Ο Μιχαλογιαννάκης λοιπόν είναι τότε που έχουμε ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούν τότε στο πρώτο εξάμεινο του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έγινε καθόλου τυχοδιοκτισμός, όπως λέει ο φίλος μου Άρης Βήτα που ήταν όλα αριστερά και ωραία. Έχω έναν φίλο εδώ, Άρη Βήτα, στην πλατφόρμα 1003, ο οποίος είναι πολύ πουρο αριστερός, μάλλον προς βαρουφάκι μου κλείνει. Λοιπόν, ο οποίος τα βρήκε όλα τέλεια τότε. Και τότε λοιπόν ο Μιχαλογιαννάκης, ο γιατρός, λέει, εξηγεί στην Άννα Μπουσδούκου πώς θα μαζέψει λεφτά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Θαυμάστε το. Μπορείτε το έρχεται και ringtone αυτό που θα σας δώσω τώρα. 57 δευτερόλεπτα, το βρήκε ο κύριος Γιαννίνης, να του πούμε συγχαρητήρια. Παρακαλώ.
9: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
10: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
9: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 οφισιορεταιρείες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει καμιά 750 εκατομμύρια σε αυτές και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη, θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35% και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο, θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
8: Αυτοί μας κυβέρνησαν, αυτούς ψηφίσατε. Λατρεμένοι μου, αγαπημένοι μου συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, κορίτσια και αγόρια, πάντα μυαλωμένες και μυαλωμένοι, πάντα μια ζωή δεν μπορώ να πω. Αυτόν τον ψηφίσατε και αυτούς τους ψηφίσατε. Έτσι, να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά μένα τότε με κυνηγούσαν όλοι αυτοί, όπως ξέρετε, διότι ήμουν ο φασίστας. Ενώ εσείς είστε οι δημοκράτες και οι μυαλωμένοι πάνω απ' όλα, οι οποίοι ψηφίσατε τον Μιχαλογιαννάκη, ο οποίος, κύριε Πεταλιά μου, έχει, ξέρετε, ο κύριος Πεταλιάς κρατάει, να το πω σχηματικά και με την παλιά ορολογία, το πουγγί της κυβέρνησης. Λοιπόν, αυτόν εμπιστεύεται ο πρωθυπουργός. Τον κύριο Πεταλιά είναι το ταμείο. Κύριε Πεταλιά μου, κοίτα τι ωραία που τα βρήκε ο κύριος γιατρός. Ο κύριος γιατρός βέβαια δεν διαφέρει σε τίποτα από τον άλλον καθηγητή. Τον θυμόσαστε τον καθηγητή? Α, δεν τον θυμόσαστε, από τη Θεσσαλονίκη. Δημήτρης το μικρό το όνομα. Θυμάμαι, νομίζω τον λένε Μάρδα. Δημήτρης Μάρδας, ο οποίος είχε βγει μια μέρα σε τρία κανάλια. Ξεκίνησε από το πρωί από τον Sky, λέει, πάω να βρω 300 μύρια. Μετά πήγε στο Star να βρει άλλα 300. Μετά πήγε και στον Αντένα. Νομίζω ή από τον Αντένα ξεκίνησε, ήρθε στον Sky και πήγε στο Star και μέσα σε τρεις ώρες από κανάλι σε κανάλι είχε βρει καμιά 600-700 εκατομμύρια να πάρει. Ναι, αλλά είχε βγάλει και λεφτά έξω, γιατί σπούδαζε το κορίτσι έξω. Η κόρη σπούδαζε στο εξωτερικό. Η κόρη, και είχε βγάλει μερικά έξω να μην υποστηρίξει την κόρη. Η οποία κόρη υποδέχτηκε τον Σιμωνοπετρίτη στη Θεσσαλονίκη τις προάλλες. Μια οικογένεια είμαστε όλοι. Τι ωραία, είμαστε μια οικογένεια. Διότι μικρός τόπος, λίγα σπίτια, ξέρετε τι λένε για τα μικρά σπίτια. Λοιπόν, πώς το είπε ο Σιμωνοπετρίτης? Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. προσωπικώς δεν το ήξερα. Ότι είναι από, δεν ακούω Θανάση Παπακοσταντίνου, να με συγχωρείτε δηλαδή. Ζητώ ειλικρινό συγγνώμη και ταπεινά. Δεν το ήξερα, δεν το σχολίασα έτσι.
10: Θέλει

αλλά για να φύγω από όλο αυτό το κλίμα, να πάω σε εκείνο που είναι πιο εύπεπτο, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, σε μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω σε πόσους από εσάς. Πάμε στο κλασικό, να αναζητήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας.

0: Εμείς τα αγόρια μπορούμε, κυρίες μου και κοπέλες και κορίτσια, να αναζητήσουμε τη σωτηρία της ψυχής επισκεπτόμενοι το Άγιο Όρος. Λυπηρό το ότι δεν μπορείτε να μπείτε εσείς, βέβαια. Αυτό για μένα είναι ένα λυπηρό, πραγματικά. Πολιτισμικά πρώτα απ' όλα, σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Οπότε και ο Σιμωνοπετρίτης πια, Αλέξης, τώρα πια μπορεί να απευθύνεται ελεύθερα και στο χριστεπώνυμον πλήθος. Μην ξεχάσετε, παιδιά, της Εκκλησίας, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι ο εγχριστού αδελφός Αλέξης είναι και αυτός ένας από μας. Ένας από μας, ο οποίος περνάει από τη Σιμωνόπετρα, παίρνει την ευλογία και μπορεί να ανοιχθεί, να ζητήσει και την ψήφο σας μεθαύριο, γιατί έρχεται να κανονικοποιηθεί. Αν το βλέπετε καμιά Κυριακή να είναι μπροστά στο ιερό, τι να σας πω, μεγαλώνοντας ο άνθρωπος αλλάζει, παιδί μου, τι να σου πω. Καλό είναι αυτό, δεν μπορώ να πω, όπως λέει και ο Γεωργιάδης, ο Άδωνος Γεωργιάδης, λέει τον άτιμο έρχεται προς εμάς. Παρέα όλοι μαζί στην εκκλησία. Για να το σοβαρέψω για λίγο και προχωρώ, ας πούμε, για μένα που μ' αρέσει να πηγαίνω να ανάβω κάπου ταπεινά το κεράκι μου στο ναό, δεν παριστάνω τον εκκλησιαζόμενο, δεν θέλω να σας λέω ψέματα, το να έρχονται διάφοροι θεομπαίχτες και να παίζουν με την θρησκευτική πίστη, το θεωρώ πάρα πολύ γελίο έως και συχαμερό. Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ, σας έβγαλε τα γούστα μου και προχωρώ τώρα, την βαρέθηκα με όλα αυτά. Φέδων Καραϊωσιφίδης, μου έγραψε μια επιστολή ο Φέδων χθες. Είναι ο εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα και με ενεργοποίησε να πούμε δύο κουβέντες. Καλημέρα, Φέδων.
1: Καλημέρα, Άρη μου.
0: Έγραψα. Βεβαίως, ναι, για πες.
1: Έγραψα για τη μεγάλη εικόνα του συμβάντος με την Fly Dubai.
0: Στην αραβική Χερσόνησο, λοιπόν, ναι, για πες.
1: Μας συγκλώνει σε όλους. Αλλά φοβάμαι ότι βλέπουμε τη μικρή εικόνα και όχι τη μεγάλη, σχετικά με την τεράστια πρόκληση η οποία υπάρχει στην ασφάλεια πτήσεων, και μιλάω για το security και όχι για το safety, αυτή την διαφοροποίηση. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα?
0: Τι συνιστά το ένα, τι συνιστά το άλλο, έτσι, εξήγησε το μια που χρησιμοποιείς.
1: Εντάξει, το flight safety, η έννοια της ασφάλειας πτήσεων αφορά το χειριστικό κομμάτι, αφορά την προσπάθεια να κρατήσουμε ισχυρή την αλυσίδα που κρατάει αυτή την υπηρεσία, δηλαδή την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών. Το safety είναι ένα κομμάτι. Η ασφάλεια που αφορά πολλές φορές καθήκοντα αστυνομικά, καθήκοντα να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν, να καταστελούν εγκληματικές ενέργειες. Πώς λένε αυτά τα πράγματα? Πρέπει να πάμε
0: πίσω. Μην το ξεκινάς. Απλώς θύμισε μας ότι αυτό το γεγονός, το συμβάν, τι σου θύμισε, τι σου έφερε στο μυαλό, κάτι που συνέβη πριν από 10 χρόνια. Πες το. Αυτό μόνο και θα συνεχίσουμε μετά τις 8.30.
1: Ήταν 24 Μαρτίου 2015, German Wings. Νίτες κλειδώνει τον κυβερνήτη έξω από το πιλωτήριο και συντρίβει το αεροπλάνο.
0: Και το συντρίβει στις Άλπες.
1: Στις Άλπες. Ναι. Και μάλιστα, εάν θέλουμε να είμαστε ακριβέστεροι στην αναδρομή αυτή, που δείχνει τη μεγάλη εικόνα, η οποία πραγματικά είναι η πρόκληση για την οποία αναφέρομαι, 1,5 χρόνο νωρίτερα είχε συμβεί το ίδιο πράγμα. Πώς είχε συμβεί στην Αφρική, στη Μοζαμβίκη. Και πέρασε απαρατήρητο.
0: Δεν μας ενδιαφέρει η Αφρική, όπως καταλαβαίνεις, η Ευρώπη μας νοιάζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα συνεχίζουμε αμέσως μετά. Καλημέρα. Απλώς για την ιστορία να σας θυμίσω ότι ο κύριος Μιχαλογιαννάκης Πασόκ ξεκίνησε, στη Δημάρ πέρασε, στο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε και από το ΣΥΡΙΖΑ μετά χάθηκε σε κάτι από εδώ και τώρα ξαναγυρίζει πάλι, γι' αυτό λέμε ο γυρολόγος της πολιτικής. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, η τεχνολογία, η προσωπική εξυπηρέτηση.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Star FM 93.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
8: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
9: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
8: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
9: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό.
10: Star FM 933.
12: Η ώρα στον Star FM είναι 8 και 30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: 3.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αχαρνών προς τα Κάτω Πατήσια, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας και στο λιμάνι του Πειραιά από το ύψος του Υπουργείου Ναυτιλίας προς το σταθμό του ΙΣΑΠ και στην πλατεία Υποδαμίας. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο σιδηρόκαστρο Σερών, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος από τη Ρουμανία εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς του σοβαρά. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Σε ίσχυ παραμένει μέχρι το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να είσαστε καλά, δυνατοί όλες και όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Ειλικρινά είμαι ευγνώμων. Και ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
3: Την καλημέρα μου, το νου σας όσοι είστε στην παραλιακή. Με σκοπό
2: όχι
3: να...
2: ρε μάλια,

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Star FM 933.
2: Ήρων. Ανά πάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η κυρία Λίνα Ευδαίμων, την οποία καλημερίζω, καλημέρα σας κυρία μου, με ζητεί, με παρακαλεί και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί έχω επικοινωνία μαζί της, να αναγγείλω το μεγάλο παζάρι της Πύρνας, κυρίες και κύριοι, Σάββατο 3 Οκτωβρίου αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι, στον κήπο της Πύρνας, Κοκκιναρά 43 στην Κηφισιά. Κυρίες και κύριοι, καλές αγορές για να ενισχύσετε τους σκοπούς της Πύρνας. Γιατρός Μιχάλης Μιχαλογιαννάκης, από του Σταρ της περίοδου της προ-ΣΥΡΙΖΑΙΚΙΣ, προ-ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στην εποχή που θέριευε το ενδιαφέρον ημών με ύψιλον της κοινωνίας, μέρους της κοινωνίας, από ό,τι φαίνεται μεγάλου μέρους της κοινωνίας, που θέριευε το ενδιαφέρον για αυτόν τον επερχόμενο Τσίπρα, ο οποίος με ένα άρθρο και με ένα νόμο θα τάλινε όλα τα ζητήματά μας. Μέσα σε αυτόν τον αχταρμά της εποχής, Μιχάλης Μιχαλογιαννάκης κάνει μεγάλο αγώνα, ξεκινήσει από το Πασόκ, φεύγει από το Πασόκ εκεί με τα μνημόνια του πρώτου του Γιώργη, μετά πάει Δημάρ, φεύγει και από τον Κυρφώτη και καταλήγει στο μεγάλο κήπο, στο μεγάλο Μπαχτσέ που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και παρελάβει. Επί διακυβερνήσεως ο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κάνει διάφορα καραγκιοζηλίκια. Καλός άνθρωπος εννοείται, πολιτικά καραγκιοζηλίκια, έτσι δεν το συζητώ. Είναι τρόφιμος, συγγνώμη, εννοώ θαμών των καναλιών, εννοείται, γιατί τα κανάλια και του ΣΚΑΙ συμπεριλαμβανομένου, εννοείται, το έχουμε πει αυτό, όπου γάμος τη χαρά η Βασίλο Πρώτη. Εννοείται ότι πάντα δίνουμε χώρο στα νούμερα, εννοώ στους αυτούς που κάνουν νούμερα, εννοώ σε αυτούς που η AGB, χάρη στη δική σας προτίμηση, είναι στο δελτίο της, γιατί εμείς ξέρετε δουλεύουμε το δελτίο της AGB, σας έχω πει, μας μετράτε ένα δευτερόλεπτο, έτσι. Ο γιατρός κάνει σουξέ, εννοείται ότι όσο πιο παραβομάρα τόσο πιο δυνατή τηλεθέαση, και οπότε σε χίλια χρόνια θα πει αυτά τα πολύ ωραία που τα βρήκα σήμερα από την στήλη του Νικόλα Ταμπακόπουλου. Ο Νικόλας Ταμπακόπουλος υπογράφει τη στήλη Ανάλγητος, νομίζω από τις καλύτερες στήλες παραπολιτικής σήμερα, με πολύ ωραίες πληροφορίες στο liberal.gr από όπου ξεκινώ την ανάγνωσή μου. Και θυμίζει ο Νικόλας, και μπράβο του, μια αποθεωτική στιγμή του γιατρού Μιχάλη Μιχαλογιαννάκη, ο οποίος μάλιστα γιατρός τώρα λέει θέλει να συστρατευτεί ξανά με το Πασόκ. Αφού έκανε την γυροβολιά, σου λέει ξαναπάμε τώρα, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Μπορεί να βγούμε και βουλευτές με 500 ψήφους. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω όμως αν θα το δεχτεί ο Νίκος Ανδουλάκης. Και επειδή χθες είπα μπράβο στον Νίκο Ανδουλάκη, γιατί πίεσε τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός αντανακλαστικά ευθυγράμμισε και ζυγοστάθμισε την πολιτική του, να υπενθυμίσω μια μεγάλη στιγμή του γιατρού Μιζάλη Μιζελογιαννάκη, ο οποίος τα λέει στην Άννα Μπουσδούκου, είναι πως θα βρει λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ στην εποχή που τον έχετε ψηφίσει και έχει σχηματιστεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ από τους διάνοιες της πολιτικής και τους υψηλού πολιτικού επίπεδου πολιτικούς, έτσι δεν είναι, από τον Πάνο Καμένο και με τον Αλέξη Τσίπρα, που είναι και το παιδί και της παράταξης πάνω απ' όλα, ο Πάνος μας, ο Πανούλης μας ήταν πάντα παιδί της παράταξης, όπως λέτε οι έχοντες βαθιά ψυχή νεοδημοκρατική που δεν την αναγνωρίζετε τώρα αυτή την ψυχή στο Μητσοτάκη. Πάντα θυμόσαστε με ωραίες αναμνήσεις τον Πάνο τον Καμένο, που είναι πάντα παιδί της παρατάξεως. Σε εκείνες ωραίες στιγμές ο γιατρός Μιχάλης Μιχαλογιαννάκης εξηγεί στην Άννα Μπουσδούκου, που εργαζόταν τότε στον Sky, πώς θα βρει λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα βρει λεφτά η κυβέρνηση για να κάνει, να αντιμετωπίσει αυτούς τους άθλιους τροϊκανούς.
4: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι, το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
5: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
4: Τι νοικοκυρέψαμε? Θα πιάσουμε τις 10.000 ουσιαρεταιρείες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
5: Τσίμπα από εδώ, τσίμπα από εκεί, μια δουλίτσα από εδώ, μια δουλίτσα από εκεί. Φασουλάκι, φασουλάκι, γεμίζει το σακουλάκι, να και τα ευρουλίνια και διάφορα τέτοια. Αυτόν τον ψηφίσατε βέβαια, πρέπει να πω, και μπράβο, εγώ σας συγχαίρω γιατί έχετε πολύ χιούμορ. Εμείς οι Έλληνες έχουμε χιούμορ. Για να έχουμε χιούμορ είμαστε ευφυείς, γιατί το χιούμορ πάει με την ευφυΐα. Και επίσης έχουμε και λεφτά. Αυτό σας πικραίνει τώρα, το καταλαβαίνω. Βγαίνει έξω, γιατί βγαίνω έξω από την όρμα. Για να είμαι στην όρμα, πρέπει τώρα να πεινάμε όλοι. Κατά 70% να δηλώνουμε πτωχοί, όχι απλώς φτωχοί, αλλά να δηλώνουμε πτωχοί, να μην έχουμε δηλαδή ούτε πεντάρα στην τσέπη μας, να μην έχουμε λεπτά, όπως λέμε, όχι λεφτά, λεπτά. Και να μπορώ για να φτιάξω το κλίμα, δηλαδή έτσι τώρα. Και συνεπώς, γιατί έχουμε χιούμορ. Γιατί προφανώς έχουμε λεφτά, είμαστε ευφυείς, καλοπερνάμε και το ρίχνουμε στην πλάκα. Και γι' αυτό το λόγο το εκφράζουμε και πολιτικά αυτό, και εγώ πρέπει να μας συγχαρώ. Και ειδικότερα, δεν συγχαίρω τον εαυτό μου, όχι, όχι. Εγώ είμαι μάλλον πίσω. Είμαι το τελευταίο στην ουρά. Συγχαίρω εσάς που ψηφίσατε και τον γιατρό Μίσερο Ζανάκη. Δεν την πιάνω την προφορά να με συγχωρείτε την κριτική, να με συγχωρείτε, παρά ότι θα πάω στα Ζωνιανά, εκεί μπορεί να κάνω λίγο μάθημα ένα Σαββατοκύριακο. Έχω υποσχεθεί να κάνω το ταξίδι μου στο Σπύρο τον Κάβαλο. Λοιπόν, και τι έλεγα, ναι, επειδή λοιπόν έχετε χιούμορ και μπράβο, επιλέξατε και Τσίπρα και Καμένο και μεταξύ αυτών και τον γιατρό Μιχαηλογιαννάκη. Τώρα δεν ξέρω αν θα συστρατευτεί μαζί του και ο Νίκος Ανδουλάκης, γιατί ο γιατρός είπε μπαίνω μπροστά. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει μαζί του και ο Νίκος. Πρόεδρε, με τα δυνατά σου σε παρακαλώ. Λοιπόν, επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη, εκδότη του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Φαντάζομαι σας ψυχαγωγώ, έτσι. Πείτε ένα ναι ή ένα όχι. Θέλω να το. Γράψτε το. 6981231003. Στο Twitter, στο Viber, συγγνώμη, στο Viber. Και εδώ στην πλατφόρμα 1003, πείτε μου, ψυχαγωγήσετε ή όχι. Γιατί και κοπιάζω εδώ χάμω. Λοιπόν, κύριε Καραϊωσήφιδη, παρακαλώ, συνεχίζουμε τώρα. Τώρα έχουμε άλλο ταλκά. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Είναι κανονικός ο πιλότος ή είναι κανένας βλαμμένος που έχει πάει στον Μουλά το βράδυ και του είπε πάρτους και φουνταρέ τους όλους κάτω.
6: Έτσι.
5: Λοιπόν, άστο, αναφερόμαστε. Τραγωδία, άστο.
6: Αναφερόμαστε στο προχθεσινό περιστατικό.
5: Και καλά αυτό, συγγνώμη να το συνεχίσω λίγο. Και καλά αυτό. Θα έχουμε και ταυρατισμένους Ισραηλινούς πολίτες που δεν είναι χαλβάντες σαν και εμάς και μπορεί να την πέσουν πάνω και να ξέρουν και να πιλοτάρουν κιόλας. Είναι, πώς λέμε, κανένας γιατρός υπάρχει, παρακαλώ. Τώρα θα λέμε, παιδιά, κανένας ρεζέρβα πιλότος υπάρχει στο αεροπλάνο. Ναι.
6: Στην προκειμένη περίπτωση υπήρχαν. Ναι, και γι' αυτό δεν είχαμε τραγωδία. Λοιπόν, στην συντομία. Το πλαίσιο στο οποίο εξελίχθηκε το συμβάν με την Fly Dubai πηγαίνει πίσω στην 11η Σεπτεμβρίου. Τι είχε συμβεί στην 11η Σεπτεμβρίου? Γιορτάσαμε, μάλλον θυμηθήκαμε προχθές τα 25 χρόνια. Τότε η απειλή προήλθε από τους επιβάτες. Τρομοκράτες μεταξύ των επιβατών κατάλαβαν τα 4 αεροπλάνα. Ποια ήταν η απάντηση? Θωρακίσαμε τα πιλωτήρια. Και μέσα στα πιλωτήρια, στους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε τη ζωή μας, τους δώσαμε απόλυτο ασφαλές περιβάλλον όπως πιστεύαμε. Πού κλονίστηκε η εμπιστοσύνη? 14 χρόνια αργότερα ήταν αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Η πτήση German Wings ξεκίνησε από την Βαρκελόνη και δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της, γιατί ο διαταραγμένος, όπως πιστεύουμε, συγκυβερνήτης Ανδρέας Λούμπιτς κρύβωσε τον κυβερνήτη όταν ο άνθρωπος πήγε στην τουαλέτα έξω από το πιλωτήριο και στη συνέχεια έριξε το αεροπλάνο στις Άλπεις. 150 ψυχές δεν κατάλαβαν ποτέ πρακτικά τι συνέβη. Τώρα έχουμε την η απάντηση τότε ήταν εντατικοποίηση των ελέγχων της αξιολόγησης των πληρωμάτων του πιλωτηρίου. Δουλεύει, όπως αποδεικνύεται από το προχθεσινό συμβάν, μάλλον κλιμακώνεται η απειλή και η πρόκληση, διότι μέσα στον απομονωμένο και προστατευμένο από εξωτερική παρέμβαση του χώρου του πιλωτηρίου, τον οποίο εμείς δημιουργήσαμε, αποδεικνύεται ότι το ένα μέρος του πληρώματος μπορεί τελικά να εξουδετερώσει τον άλλον. Μικρή λεπτομέρεια εδώ πέρα θα ακουστεί σήμερα πολύ στις ειδήσεις. Το πιθανότερο είναι ότι ο συγκυβερνήτης αυτός από το Ομάν τραυμάτισε τον κυβερνήτη με ένα τσεκούρι το οποίο υπάρχει μέσα στο πλωτήριο. Για ποιο λόγο? Είναι ένα, όπως έχουμε διάφορα εργαλεία για διαφυγή σε περίπτωση συντριβής, μέσα στο πιλωτήριο υπάρχει ένα τσεκούρι το οποίο είναι προσβάσιμο και από τον κυβερνήτη και από τον συγκυβερνήτη και να μπορούν να διαφύγουν, να σπάσουν παράθυρα, να ανοίξουν πόρτα, και το οποίο, επειδή εμπιστευόμαστε το πλαίσιο που υπάρχει μέσα στο πιλωτήριο, το έχουμε εκεί πέρα.
3: Σε πρώτη φάση πάντως εγώ βλέπω ότι πρέπει να υπάρχουν δύο θέσεις ανθρώπων οι οποίοι ειδικεύονται στο να μπορούν, δηλαδή ενώ εκπαιδευμένων ανθρώπων φύλαξης, ασφάλειας, σε κάθε πτήση τώρα. Εκεί τα πάμε στο τέλος.
6: Όχι, αυτό υπάρχει ήδη.
3: Μάλιστα.
6: Μετά την 11η Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες εντατικοποιήθηκε το πλαίσιο ασφαλείας των Sky Marshals. Αυτή τι ήτανε? Ένοπλοι αστυνομικοί οι οποίοι μπαίνανε σε κάθε πτήση. Οι Ισραηλινοί 20 χρόνια νωρίτερα, αποτέλεσμα κάποιων αεροπειρατιών που είχαν γίνει, έχουν μόνιμα προσωπικό ασφαλείας μέσα στα αεροπλάνα, και τα οποία πιστεύουμε ότι έχουν και γνώσεις να προσγειώσουν ένα αεροπλάνο σε περίπτωση που χρειαστεί. Άρα έχουμε μια τεράστια πρόκληση, και ολοκληρώνω με το εξής σημείο. Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό το πράγμα? Εμείς έχουμε τρία παραδείγματα, υπάρχουν και άλλα. Εγώ ασχολούμαι αρκετά χρόνια με τη διερεύνηση αεροπορικών περιστατικών. Υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά συμβάντα, συντριβές, όπου επειδή δεν μπορούμε να βρούμε το λόγο, είτε μηχανολογικά είτε με άλλες συνθήκες, ο κυρίαρχος παράγοντας, ο ανθρώπινος, δηλαδή ότι τελικά μπορεί να το έριξε το πλήρωμα ή ένα μέλος του πληρώματος στο αεροπλάνο, εξακολουθεί να είναι εκεί και να μην μπορούμε να κλείσουμε τη διερεύνηση για όλα αυτά τα συμβάντα που έχουν υπάρξει. Άρα υπάρχει μια τεράστια πρόκληση που πρέπει να απαντηθεί από τη βιομηχανία παροχής αεροπορικών υπηρεσιών. Μεγάλη εικόνα. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, αλλά το πότε θα συμβεί το επόμενο με την εξής. Σημείο. Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό το πράγμα? Εμείς έχουμε τρία παραδείγματα, υπάρχουν και άλλα. Εγώ ασχολούμαι αρκετά χρόνια με τη διερεύνηση αεροπορικών περιστατικών. Υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά συμβάντα, συντριβές, όπου επειδή δεν μπορούμε να βρούμε το λόγο, είτε μηχανολογικά είτε με άλλες συνθήκες, ο κυρίαρχος παράγοντας, ο ανθρώπινος, δηλαδή ότι τελικά μπορεί να το έριξε το πλήρωμα ή ένα μέλος του πληρώματος στο αεροπλάνο, εξακολουθεί να είναι εκεί και να μην μπορούμε να κλείσουμε τη διερεύνηση για όλα αυτά τα συμβάντα που έχουν υπάρξει. Άρα υπάρχει μια τεράστια πρόκληση που πρέπει να απαντηθεί από τη βιομηχανία παροχής αεροπορικών υπηρεσιών. Μεγάλη εικόνα. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα.

0: μπορούμε να κλείσουμε τη διερεύνηση για όλα αυτά τα συμβάντα που έχουν υπάρξει. Άρα υπάρχει μια τεράστια πρόκληση που πρέπει να απαντηθεί από τη βιομηχανία παροχής αεροπορικών υπηρεσιών. Μεγάλη εικόνα, ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα, αλλά το πότε θα συμβεί το επόμενο σήμερα δεν μπορεί να δοθεί εύκολη απάντηση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να συζητήσουμε σε μια άλλη μας συνάντηση αν έχουν διερευνηθεί η πτώση του στρατιωτικού αεροσκάφου στην εκδήλωση του Σεπτεμβρίου.
0: Για το Phantom.
1: Για το πώς
0: κατέπεσε. Για το Phantom που συνετρίβει δυστυχώς στο Athens Fly Week. Ναι, βέβαια.
1: Από στην εβδομάδα και στην εβδομάδα των
0: επίσης.
1: Ναι, και αν υπάρχει κάτι με το ελικόπτερο το πυροσβεστικό το καλοκαίρι.
0: Με τα ελικόπτερα. Δύο συνετρίβησαν.
1: Ναι, με τα ελικόπτερα. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ
1: και εγώ.
0: Σε
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Ο Φέδων Καραϊωσήφιδης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Θα πάρω όμως εκείνο που ξεχωρίζει, να με συγχωρείτε. Ευχαριστώ όλους και όλες. Δεν θα μπορέσω να διαβάσω τα ονόματά σας. Δεν προλαβαίνω τώρα, γιατί έχουμε πλήθος φίλων που θα παρελάσουν από την εκπομπή σήμερα. Μου στέλνει λοιπόν μια φίλη, ούτε το μικρό της δεν θα πω, παρότι η κυρία και υπογράφει μέσω Viber και διαβάζω και το επώνυμο και το μικρό. Δεν θα πω ούτε το μικρό της όνομα. Γιατί το σέβομαι, γιατί για τη λεβεντιά της. Μου λέει: καλημέρα κύριε Άρη, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι τους ψήφισα. Κάπως βγήκαν τότε. Πολύ σωστά, αγαπητή μου κυρία. Μου λέει, συνεχίζει: σήμερα ευτυχώς μπορώ και γελάω με την τότε μαλακία μου, ακούγοντάς σας. Εκείνη τα γράφει, δεν τα λέω εγώ. Εγώ δεν δυσκολεύομαι να διαβάσω τη λέξη, βέβαια, έτσι, αλλά το γράφει η ίδια. Γενικά, όταν γελάτε σε εκπομπές σας, πολύ το διασκεδάζω. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, να είσαστε καλά. Μου λέει, όχι απλώς δεν μου. Ένας άλλος φίλος λέει, όχι απλώς την ημέρα μου. Μου φτιάξες το μήνα ολόκληρο. Να, ποιος είναι, όχι. Ο φίλος, ο κύριος Γαρένιος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, αγαπητοί μου, να είσαστε καλά. Αλλά έχω και μια παρατήρηση από έναν φίλο, ο οποίος, τον κύριο Αντώνη Κοντοράβδη. Μου λέει, ενώ κάνεις ωραία εκπομπή, ξεφεύγεις και αδικείς τον εαυτό σου. Θα ήθελα να μου πείτε, τώρα, ας πούμε, συγκεκριμένη περίπτωση, αν ξέφυγα, πού ξέφυγα και περιμένω. Αλλά στο πρωτοσάλτα.gr σας παρακαλώ, γιατί τώρα σας έχω πει ότι όταν βγαίνω από τον Ρεδοθάλαμο, τα αφήνω πίσω μου τα μηνύματα και στο 1003 και στο Viber, ενώ αντιθέτως, όσες επιστολές μου στέλνετε στο πρωτοσάλτα.gr, τις παίρνω μαζί μου και τις διαβάζω στο σπίτι. Γι' αυτό σας λέω τα θέματά σας στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση. Τα άλλα αυτά τα δύο, Viber και 1003, το έχουμε για χαβαλέ, για να κάνουμε την πλάκα μας εδώ τώρα. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα καταφέρω να σας πείσω για αυτό το πράγμα, ότι διαβάζω τα mail σας. Φαντάζομαι. Λοιπόν, και τι άλλο έχω να κάνω. Ναι, και ένας άλλος φίλος πολύ σωστά μου λέει, βρε Άρη, δεν τον λένε Μιχάλη, Γιάννη τον λένε. Έχετε δίκιο, κάνω λάθος από το πρωί, δεν τον λένε Μιζάλη. Τον λένε Γιαννάκης Μιζελοζανάκης. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ. Μισό λεπτό. Και θα μπω με μια επιστολή σε λίγο. Εξαιρετική, από μια κυρία εκπαιδευτικό. Δήμητρα, ζεστάθηκα πάλι. 23. Λοιπόν, πάμε. Σε περιβάλλον πρώτου διαλύματος. Αν σκέφτεσαι.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: I've heard people say that.
3: Η μνήμη του φίλου μας Σταύρου Ντελέκου, όταν άκουγε Barry White, έλειωνε. Και Δημήτρη Μητροπάνο στα ελληνικά. Το άλλο ήταν στα ξένα που λέγαμε κάποτε. Τι ακούς ξένα? Τι μιλάει αυτός ξένα? Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω μια επιστολή που έλαβα από μια κυρία η οποία δουλεύει στα ξένα, είναι δικιά μας όμως, είναι εκπαιδευτικός. Παρότι μου δίνει την άδεια να διαβάσω το ονοματεπώνυμό της, δεν θα το κάνω, γιατί θα την φιλοξενήσω στο στούντιο, οπότε θέλω να μας το πει εκείνη όταν θέλει. Ίσως λέω, μήπως ενθερμό και ενθουσιασμό με ωμέγα έγραψε, μπορείτε να πείτε το όνομά μου δημοσίως, αλλά εγώ θα το κρατήσω γιατί βάζει μέσα προσωπικά δεδομένα και δεν θέλω να είμαι φορέας κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων. Τάδε, καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, είμαι εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο της Γερμανίας. Δεν υπάρχει ένα σύστημα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία που να λειτουργεί. Άνω κάτω τελεία. Υγεία, παιδεία, οικονομία, τράπεζες, όλα καταραίουν όπως το σπίτι από κάρτες. Σας ακούω καθημερινά στο δρόμο προς την εργασία μου και ανοίγει η καρδιά μου. Τα αποτελέσματα της PISA ήταν από καρδιωτικά έως χείριστα. Επίσης να επισημάνω προς αποφυγή της παραπληροφόρησης που κυριαρχεί στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης άνω κάτω τελεία. Ο διαγωνισμός PISA λαμβάνει χώρα στην τρίτη δημοτικού σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας ταυτοχρόνως. Επομένως έχουμε καθαρά αποτελέσματα. Τα δύο από τα τρία παιδιά μου είναι εδώ και 5 χρόνια σε ιδιωτικό γυμνάσιο μετά από bullying του πρωτότοκου γιού μας επί τετραετίας με αποτέλεσμα να χάσει το απολυτήριο του λυκείου. Αυτή τη στιγμή που σας γράφω βρίσκομαι αντιμέτωποι με bullying από ακροδεξιούς γονείς ενός μαθητή μου. Αν μπω σε λεπτομέρειες θα φρίξετε. Με εκτίμηση και απεριόριστο σεβασμό, τάδε, καθηγήτρια μέσα εκπαίδευσης με αριθμό τηλεφώνου. Φυσικά και μπορείτε να δώσετε δημόσια το ονοματεπώνυμό μου. Δεύτερο ιστερόγραφο, από σήμερα το βράδυ και μέχρι τις 15 Οκτώβρη θα βρίσκομαι, διαβάζω την ορθογραφία όπως μου την, δηλαδή διαβάζω τις λέξεις όπως ακριβώς τις γράφει η κυρία. Από σήμερα το βράδυ και μέχρι τις 15 Οκτώβρη θα βρίσκομαι στην Ελλάδα και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να επισκεφτώ την εκπομπή σας. Επειδή θα την καλέσω την κυρία να έρθει να μας πει εκείνη αν επιθυμεί το ονοματεπώνυμό της. Εγώ οφείλω τώρα να το κρατήσω, παρότι το έχω εδώ και τον αριθμό τηλεφώνου και όλα αυτά. Ήρθε στο Viber αυτό, στο 698-123-1003. Κάνω διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, γιατί αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, ο κύριος Ρόμπαπας, για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα επί της οικονομίας που έκανε το ΚΕΦΗΜ και οφείλουμε να την ακούσουμε, διότι το ΚΕΦΗΜ κάνει φιλελεύθερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και να με συγχωρείτε, την ακούω πολύ πιο σοβαρά από ότι την σοσιαλδημοκρατική κριτική στην κυβέρνηση. Το φιλελεύθερος που κάνει κριτική στην κυβέρνηση, θα το είδετε τώρα, εκτός και αν έχετε διαβάσει η Καθημερινή τις προηγούμενες ημέρες, ο κύριος Ρόμπαπας έχει αρθογραφήσει προχθές την Καθημερινή, τώρα θα μας τα πει και δημοσίως. Κάνει κριτική, επαναλαμβάνω, από την φιλελεύθερη σκοπιά στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνησή του. Μαζί με τον Νίκο Φιλιππίδη. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε πολύ γρήγορα. Καλή σας ημέρα.
4: Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στόκα Μαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά.

0: 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από το ύψος του Υπουργείου Ναυτιλίας προς το σταθμό του ΙΣΑΠ και στην πλατεία Υποδαμίας. Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται επίσης και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στο Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην κάθοδο της Μεσογείου, στο ύψος Αγίας Παρασκευής και του Χολαργού. Τέσσερις μαθητές 17 ετών από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βρίσκονται σε καταφύγιο στον Όλυμπο, παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Τους παρέλαβε ελικόπτερο της πολιτικής προστασίας προκειμένου να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο Κατερίνης. Αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας τη σοβαρά. Οι δύο τραυματίες διακομίστησαν στο ασκληπείο Βούλες, ενώ συνέχεια η 32χρονη, λόγω της σοβαρότητας κατάστασής της, μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού στο σπίτι βρισκόταν και δύο ανήλικα αγόρια της 32χρονης και του δράστη, ο οποίος μετά το περιστατικό μετέβη αυτοβούλο στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε. Σημειώνεται ότι από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 έως σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαυριωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί και το panic button και της είχε προταθεί από την αστυνομία να μεταβερθεί σε δομή, ωστόσο είχε αρνηθεί. Χωρίς αισθήσεις της, ανεσύρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο σιδηρόκαστρο Σερών, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για την φωτιά περίπου 4.30 τα ξημερώματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στη μονοκατοικία την 85χρονη και την ανέσυραν χωρίς αισθήσεις της. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 50χρονου δημοτικού υπαλλήλου στην περιοχή της Καρκαλού στην Γορτινία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν εχθές κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας απομακρύνθηκε από το όχημα και εισήλθε σε δασική έκταση χωρίς να επιστρέψει. Σε ισχύ παραμένει ως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελωδών ανέμων. Ειδικότερα από τον Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα 4 πρωινά δρομολόγια, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 10 το πρωί. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον μήνα Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Παρατείνεται για έναν μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στην Σαουδική Αραβία με την απόφαση του Κισέα, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στο πετρελογωγό Ανατολής Δύσης. Εν τω μεταξύ, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 drones και με 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nation League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός στήθηκε με 96-94 από την Βίρτους στην Πολώνια στην εκπνοή του αγώνα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
2: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
2: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
1: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
0: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
1: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
0: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
2: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος. Φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Star FM 933. 933.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
9: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
10: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
11: Είμαι η Πάολα.
12: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
13: Είμαι η Αναβίση.
14: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
15: Είμαστε η Ονειράμα.
16: Είμαι η Μαλού.
17: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
7: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει δύο, καλό μήνα, τα λέγαμε από χθες. Δεν τα ακούσατε, ωραία, έστω. Με μια μέρα καθυστέρηση πάλι, καλό μήνα. Και είναι και Παρασκευή. Πότε πέρασε πάλι αυτή η εβδομάδα, πολύ γρήγορα περνάει και είναι καλό αυτό. Να περάσει η εβδομάδα, πέρασε ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, είναι ο δεύτερος. Μακάρι να μην είναι ψυχρός, κακός και ανάποδος. Και αυτό το λέω για να υπάρχει μικρότερη κατανάλωση αναφορικά με την ενέργεια. Με πετρέλαιο, αέριο κτλ. Κτλ. Ξύλα, πέλετ, δεν τα ξεχνάμε αυτά. Τι έχουμε. Έχουμε καλή διάθεση, πρώτον. Έχουμε το ημερολόγιο. Ποιοι γιορτάζουν σαν σήμερα, που ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 21 λεπτά μετά τις 7, θα μας αφήσει 7 λεπτά μετά τις 7 πάλι, 11 ώρες και 45 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Πολύ πιο μικρή από τη νύχτα. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Κυπριανός, Κυπριανή, Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Γιουστίνα και Γιουστίνη. Σήμερα που έχουμε σελήνη 20,9 ημερών, επόμενη πανσέλινος έρχεται 26 Οκτωβρίου, είναι Δευτέρα μάλιστα. Και σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας, είναι πανευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών, εξού και η εικόνα που έχουμε στο blog του ΑΕΤΟΥ αναφορικά με τη σημερινή ημέρα, και καθώς επίσης η σημερινή ημέρα είναι και παγκόσμια ημέρα ηθοποιού. Και ο καιρός, εμείς καλά είμαστε. Αλλά υπάρχουν περιοχές, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στην χώρα μας, όπως είναι η Κρήτη, όπου εκεί έχει σημάνει κόκκινος είναι αγιαρμός, θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Λοιπόν, συνεχίζεται η κακοκαιρία σε κάποιες περιοχές με βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως και 9 μποφόρ. Θα σας πούμε που θα χτυπήσουν τα φαινόμενα. Λοιπόν, φθινοπορεινός θα είναι και σήμερα ο καιρός σε πολλές περιοχές. Θα έχουμε νεφώσεις, είπαμε, τοπικές βροχές και καταιγίδες, έτσι θα κυλήσει ο καιρός στην κεντρική και νοτιοανατολική υπηρετική Ελλάδα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Στην Κρήτη, ακούστε τώρα τι γίνεται. Τα φαινόμενα από το απόγευμα αναμένεται κατά τόπους να είναι έντονα. Στην Εύβοια οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να έχουν έντονο χαρακτήρα κατά τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες στην Θράκη. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα τοπικά θα φτάσουν και τα 6. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 9. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Εύβοια η ανώτερη σήμερα στους 23, θα έχουν προβλήματα εκεί οι άνθρωποι. Βλέπω Δυτική Μακεδονία η ανώτερη σήμερα στους 21, Κεντρική Μακεδονία 25, Ήπειρος 22, στον Κάμπο 24, Δωδεκάνησα 23, Αττική 21, πιο χαμηλά η Αττική από την Θεσσαλονίκη, που στην συμπρωτεύουσά μας θα φτάσει το θερμόμετρο και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Για τη Θεσσαλονίκη πιο πολλά. Ναι, ωραία ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Πάμε στα της Κρήτης για να σας πω ότι εκεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη άφησε πίσω της έναν νεκρό και φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των έντονων φαινομένων. Στο μεταξύ, χθες εδώ από το ραδιόφωνο ακούγοντας Sky 100,3,
βγήκε κάποιος και διέψευσε το περιστατικό ότι έχει να κάνει με τα φαινόμενα, με τα καιρικά φαινόμενα, και αναφέρομαι στο περιστατικό του θανάτου. Είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα φαινόμενα, ήταν σε άλλη περιοχή, είχε πρόβλημα με την υγεία του άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στα του καιρού. Σύμφωνα με τις προγνώσεις λοιπόν των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία δεν έχει φτάσει ακόμη στην κορύφωσή της. Και μιλώ για Κρήτη, Παρότι η κατάσταση έχει παρουσιάσει βελτίωση, η ανησυχία παραμένει, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων. Λοιπόν, σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με το οποίο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής. Την ίδια ώρα, πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κατά τόπου στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου αύριο. Λοιπόν, στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι που τοπικά θα φτάσουν τα 8 και 9 μποφόρ έως το απόγευμα του Σαββάτου. Λοιπόν, εξαιρετικά έντονα και μεγάλης διάρκειας φαινόμενα λοιπόν στην Κρήτη. Και ενδεικτική να σας πω ότι είναι η κατάσταση στα ανόγια της Κρήτης, όπου μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ετών καταγράφηκε ποσότητα βροχής που υπό κανονικές συνθήκες αντιστοιχεί σε βροχόπτωση περίπου 2,5 μηνών. Και αυτή η βροχή έπεσε μέσα σε 24 ώρες, σε διάστημα μικρότερο των 24 ετών. Ενώ επίσης βλέπω εδώ σε πολλές περιοχές της Κρήτης τα ύψη βροχής έχουν ήδη ξεπεράσει τα 180 εκατοστά. Που πάμε τώρα. Πάμε στον μετεωρολογικό σταθμό γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έχει ένδειξη από τις 9. Δεν ανανεώνεται. Όχι, στις 9. Λοιπόν, ο μετεωρολογικός αυτός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι τιμές, τα ποσά, οι αριθμοί που αναφέρουμε έχουν να κάνουν με εκείνη την περιοχή που είναι το Λίντλ, δηλαδή από κάτω που είναι το σχολείο. Για να καταλάβουν οι γρεβενιώτες. Από εκεί έρχονται αυτά τα στοιχεία. Στις 9 λοιπόν έδειχνε το θερμόμετρο 3,8 βαθμούς Κελσίου. Ουαπ, χαμηλότερη θερμοκρασία. Μπα, τι ωραία. Ελάχιστα πάνω από το 0, κυρίες και κύριοι. Είχαμε σήμερα στις 8, 1,7 βαθμό. Ούτε 2 δηλαδή. Ίσα λίγο πάνω από το 0. Σε λίγο παγετός. Είναι δυνατόν? Τι γίνεται, ρε παιδιά? Χθες τι κάναμε? Χθες υψηλότερη θερμοκρασία 21,8 είχαμε, 21,8 βαθμούς, και σήμερα 1,7. Μπράβο, δεν ξεκινάει καλά ο μήνας. Πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο μας δίνει σήμερα βροχή αύριο, όχι συγγνώμη, ανακαλώ, μας δίνει ήλιο, αύριο σύννεφα, Κυριακή κάποια σύννεφα και Δευτέρα και, υψηλή και μεγαλύτερη θερμοκρασία. Τη Δευτέρα με ηλιοφάνεια. Σήμερα καθαρός ουρανός βλέπω, η ανώτερη στους 21 βαθμούς. Το Σάββατο αύριο αραιή συννεφιά το πρωί, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και καθαρίζει πάλι ουρανός, έως 21 βαθμοί το θερμόμετρο. Την Κυριακή καθαρός, το μεσημεράκι μια αραιή συννεφιά, τίποτα περισσότερο, 22 βαθμοί Κελσίου η ανώτερη θερμοκρασία για την Κυριακή. Εντάξει, Δευτέρα τώρα πάμε 23, καθαρός ουρανός, είμαστε μακριά βέβαια από τώρα μέχρι τη Δευτέρα. Τρίτη 24 την Τετάρτη, δηλαδή όσο τα περνάνε οι μέρες θα ανεβαίνει, θα φτάσουμε στις 30. Λέτε,

0: Λοιπόν, για να δούμε. Να μείνω στα του καιρού. Έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά. Κάποιοι θέλουν να αποδράσουν και καλά θα κάνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή εδώ κοντά στην πόλη μας, κοντά στα Γρεβένα. Πάμε να δούμε τι γράφουν, καταγράφουν αυτή τη στιγμή μετεωρολογική σταθμή. Αυτή τη στιγμή, μετά θα σας πω την χαμηλότερη που κατέγραψαν. Τώρα που μιλάμε, 3,8 έχουν τα Γρεβένα, 10,9 έχουν οι Μαυραναίοι, 11,9 Ζιάκας, 4,8 βλέπω Βασιλίτσα. Δηλαδή τα Γρεβένα είναι πιο χαμηλή θερμοκρασία από ό,τι έχει Βασιλίτσα. Άγιος Γεώργιος Δεσκάτης 9,6, 12,3 έχει Δεσκάτη. Μάλιστα. Τα Γρεβένα πιο κρύα από όλους. 3,8 Γρεβένα, Νεάπολη 3,9, πάλι κερδίζουν τα Γρεβένα, κερδάμε, ναι. 10,7 Τσοτήλη, 7,8 βλέπω Καστοριά, για να δω Φλόρινα, 9,7, πιο ζεστή η Φλόρινα από ότι τα Γρεβένα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν 3,8 βαθμούς έχουμε. Τώρα τι πρέπει να γίνει, πως πρέπει να αλλάξουμε τον χώρο που φιλοξενείται το θερμόμετρο, ναι. Πάμε να δούμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες που είχαμε σήμερα. Τι είναι αυτό εδώ? 1,7 Γρεβένα, δηλαδή ελάχιστα πάνω από το 0. 1,1 πιο χαμηλή θερμοκρασία από τα Γρεβένα είχε το Ελεύθερο. Βλέπω Νεάπολη 0,4, ίσα που ανέβηκε από το 0 η θερμοκρασία εκεί. Μιλώ για τις χαμηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας. Βασιλίτσα 2,7, πιο πάνω από τα Γρεβένα. Καστοριά 6,6, Φλόρινα 5. 1,6, αυτό είναι στο Νέο Κάφκασο, ναι, ψηλά στη Φλόρινα, στα σύνορα πάνω, ναι. Δεν βλέπω άλλη χαμηλή. Α, εδώ τι είναι? Εδώ είναι το Σέλι, 0,7, εντάξει. Η Δεσκάτη 5,7. 5,7 επίσης και ο Άγιος Γεώργιος Δεσκάτης. 6,6 Δασοχώρη. Τρικοκιά 5,5. Καρπερό 3,8. Μιλάμε για τις χαμηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας, ε. Λοιπόν, μόνο τα Γρεβένα τα περνά μόνο το Ελεύθερο και η Νεάπολη, ναι. Δεν ξεκινάμε καλά, δεν ξεκινάμε καλά τον μήνα. Λοιπόν, Παρασκευή, λέμε κάθε Παρασκευή να την κάνουμε πιο ανάλαφρη την εκπομπή κτλ. Δεν τα καταφέρνουμε. Θα είμαι σύντομος όμως, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος σήμερα. Ξεκινώ μετά τις πολιτικές, γράφει ο Γιάννης Καντέλης στο iefemerida.gr, πως η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO δίνει στον Πρωθυπουργό την ευκαιρία για μια ακόμη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας έχουν εξασθενήσει και αναζητείται εκλογικό οξυγόνο στην πορεία για τις κάλπες, λέει το ρεπορτάζ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί από νωρίς σήμερα, τώρα το πρωί, στην Πιερία, όπου θα επισκεφθεί το Δήμο Πίδνας Παύλα Κολύνδρο, πριν μεταβεί στο Λιτόχωρο για την εκδήλωση της UNESCO και να καταλήξει το βράδυ στην Κατερίνη για να συναντηθεί με πολίτες. Η Πιερία είναι μια ιδιαίτερη περιοχή για την κυβερνητική παράταξη, η οποία δέχεται μεγάλη πίεση από τα δεξιά της και από όλες τις ισχυρές δυνάμεις στις ευρωεκλογές του 2024. Η Νέα Δημοκρατία υποχώρησε στο 25,94% από το 41,09% των εθνικών εκλογών του 2023. Είχε μια πτώση δηλαδή 15 περίπου μονάδων. Αντιθέτως, η Ελληνική Λύση αύξησε το ποσοστό της εκεί από το 7,56 στο 14,11, η Νίκη από το 7,46 στο 10,45, η Φωνή Λογικής ξεπέρασε το όριο εισόδου στη Βουλή καταγράφοντας 3,11 και πρόκειται για ένα συντηρητικό κοινό που μετακινήθηκε προς τα δεξιά μετά τη θέσπιση του γάμου των ομοφιλόφιλων ζευγαριών, ενώ ιδιαίτερη δύναμη διαθέτει η Εκκλησία, όπως προδίδουν τα ποσοστά της Νίκης. Διόλου τυχαία, στο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη περιλαμβάνεται και επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο, την ώρα που ο κ. Τσίπρας βρίσκεται στο Άγιο Όρος και ανακαλύπτει την αξία του να ψέλνεις στα Σιμονόπετρα. Στη Σιμονόπετρα, ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκεί βρίσκεται τώρα ο Αλέξης μας, ο Αλέξης Τσίπρας, στο Άγιο Όρος. ο οποίος δεν διατηρούσε δεσμούς με την Εκκλησία. Κοιτάξτε τι είναι το κόμμα, ρε παιδιά, και τι είναι η ψήφοι, άντε να μαζέψουμε ψήφους. Θα πάμε εκεί, θα βγούμε μια φωτογραφία με έναν ιερέα, θα ακούσουμε, θα πούμε χαμπέρια και θα κερδίσουμε όλο και κάποιους από την πλευρά της Εκκλησίας. Όλο και κάποιοι θα έρθουν προς εμάς, θα θεωρήσουν ότι είμαστε κι εμείς πιστοί κτλ. Και με αφορμή λοιπόν την επίσκεψή του εκεί, ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιο Όρος ανήρθησε φωτογραφίες στα social media γράφοντας ότι μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Και γράφει αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα χαρακτηριστικότερα: ψέλνεις στην Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, λέει ο Αλέξης. Και έχουμε και την απάντηση για την επίσκεψη αυτή του Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Αν θέλετε, όχι απάντηση, το σχολιασμό, με ειρωνικό τρόπο θα έλεγα, του Άδωνη Γεωργιάδη, και λέει πως για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος. Μάλιστα. Και δηλώσει δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας άθεος και τα λέει πολύ ωραία ο άτιμος, λέει ο Άδωνης. Λοιπόν, μένω στα της πολιτικής για να μιλήσω και για την Μαρία Καριστιανού, η οποία έδωσε χθες συνέντευξη. Μιλώ για την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίος στον Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Του Νίκου Χατζηνικολάου η εκπομπή, ναι. Και μίλησε και για το μηχάνημα βιοσυντονισμού, την κβαντική ιατρική, και μίλησε και για την απόφασή της να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά και για μίλησε και για το δυστύχημα των Τεμπών, μεταξύ άλλων. Και μετά από τα όσα η ίδια είχε δηλώσει περί κβαντικής ιατρικής, η κυρία Καριστιανού αναφέρθηκε στο θέμα και τον τόρο που έχει ξεσπάσει με αφορμή τον έλεγχο μέσω του Mad Watch, που την κατέταξε στις κίτρινες περιπτώσεις, δηλαδή σε αυτές που αναμένεται να ελεγχθούν. Δεν σημαίνει ότι ισόν και καλά είσαι παράνομος, Ερωτηθήσα για αν υπάρχει αναγνωρισμένη ειδικότητα κβαντικού ιατρού, απάντησε πως δεν υπάρχει. Α, τώρα λέει δεν υπάρχει, Προσθέτοντας ωστόσο ότι υπάρχει όμως η κβαντική ιατρική. Πώς δεν υπάρχει, αφού υπάρχει. Δεν υπάρχει εξειδίκευση, λέει. Μάλιστα. Μου θυμίζει τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού τώρα. Αυτά που λέει. Ναι, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, αλλά υπάρχει. Συγγνώμη, δεν υπάρχει ειδικότητα κβαντικού ιατρού, αλλά η κβαντική ιατρική υπάρχει. Μπας περιπτώσει. Συνέδεσε την κβαντική ιατρική με τεχνολογικές εφαρμογές στην ιατρική, αναφέροντας χαρακτηριστικά το λέιζερ και την μαγνητική τομογραφία. Και είπε ότι μίλησε για το μηχάνημα. Λέει είναι διαγνωστικό μέσο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα. Μιλά για το λέιζερ, το οποίο λέει είναι κβαντικό το λέιζερ. Έχει δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο ένα μηχάνημα, έχει κβαντική τεχνολογία. Αποκάλυψε ότι είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος του ιατρείου της μία μέρα πριν από την συνέντευξη. Χθες ελέγχθηκα, λέει, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι. Όμως έμεινε στον αέρα όλη η φασαρία, είπε χαρακτηριστικά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Όσο και να πει, δεν ξέρω τώρα, προφανώς κάτι θα της δώσει η χθεσινή συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού. Ίσως ανέβη λίγο παραπάνω, γιατί την έχει πάρει κατιούσα. Όλο κατεβαίνει. Εκεί που ήταν τρίτο, τέταρτο κόμμα, ξαφνικά μπαίνει ή δεν μπαίνει στη Βουλή. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα που καλείται να απαντήσει η κάλπη. Ναι, θα μπει, δεν θα μπει. Καλά, είμαστε μακριά ακόμα. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και είναι μια είδηση που την ακούγαμε και πριν πρώτη στο δελτίο ειδήσεων του Sky, όπου είχαμε ένα αιματηρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε μια περιοχή εκεί στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος από την Ρουμανία επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους σοβαρά. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 32χρονος αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της κατοικίας της πρώην συντρόφου του και αφού έσπασε με βαριοπούλα ένα παράθυρο, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού. Στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και τον 33χρονο σύντροφό της, προκαλώντας τους πολλαπλά τραύματα. Η συγκεκριμένη τραυματίστηκε στην πλάτη, στον πνεύμονα καθώς και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος φέρει τραύματα στην περιοχή της κλίδας, των πλευρών και των γεννητικών οργάνων. Όχι, ήθελα να του τα κόψει. Δεν φταίει αυτός τώρα. Τι να φταίει αυτός τώρα. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ στην συνέχεια η 32χρονη, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό. Η κατάσταση τώρα της υγείας και των δύο χαρακτηρίζεται σοβαρή. Και να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού στο σπίτι βρισκόταν τα δύο ανήλικα αγόρια της 32χρονης και του 32χρονου, ηλικίας 2,5 και 1,5 έτους. Και μετά το περιστατικό, ο συγκεκριμένος πήγε αυτοβούλος, μετέβη αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα Λαβριωτικής, όπου παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 32χρονη είχε καταγγείλει, προσέξτε, 5 φορές τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα εκεί της περιοχής της Λαβριωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί panic button και της είχε προταθεί από την αστυνομία να μεταφερθεί σε δομή, ωστόσο αυτήν είχε αρνηθεί. Τέλος, σημειώνεται ότι στις 3 Σεπτεμβρίου ο 32 ετών είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία στην κατοχή του είχε βρεθεί εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μία ράβδος. Λοιπόν, πάμε και στην, μένω στο αστυνομικό ρεπορτάζ, Παύλα Υγεία εδώ θα βάλω στον τίτλο, για να πάμε στην Θεσσαλονίκη, όπου σε 15 μέρες θα μπει τελικά λουκέτο στην ιδιωτική κλινική εκεί, η οποία λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα κατά παράβαση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας, την οποία διέθετε από την οικία διοικητική περιφέρεια. Γιατί σε 15 μέρες? Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες της IF, του ifmerida.gr, 15 ημέρες θα χρειαστούν στις αρμόδιες αρχές της χώρας μας προκειμένου να διαμοιράσουν τους νοσηλευόμενους ασθενείς της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής της συμπρωτεύουσα σε άλλες, κυρίως ιδιωτικές νοσηλευτικές μονάδες υγείας, και έτσι διαψεύδονται με τον πλέον ευθύ τρόπο δημοσιεύματα μιας μικρής μερίδας μέσων ενημέρωσης της χώρας, τα οποία έχουν μεταδώσει ότι στην συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης έχει ήδη μπει λουκέτο. Όχι, δεν μπήκε λουκέτο, γιατί χρειάζονται 15 μέρες μέχρι να μετακινηθούν οι ασθενείς από αυτή. Και πώς λειτουργούσε τώρα αυτή? Γιατί θα μείνουν και άλλες 15 μέρες οι ασθενείς εκεί, αφού λένε ότι δεν είχε λειτουργούσε παράνομα το ογκολογικό τμήμα? Μπορώ να καταλάβω. Είναι παράνομο, το κλείνεις, τελείωσε. Λοιπόν, είπαμε είναι Παρασκευή, θέλουμε να την κάνουμε την εκπομπή αυτή όσο πιο αναλαφρή γίνεται. Λοιπόν, πάμε μια αθλητική είδηση και μετά θα πάμε σε διάλειμμα, μουσικό διάλειμμα, δύο τραγουδάκια στη σειρά, θα επιστρέψουμε, θα ρίξουμε μια ματιά μετά στον Αετό και θα σας ευχηθούμε όλους να έχετε ένα όμορφο Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Χθες είχαμε Ελλαδάρα, έπαιξε στην Τούμπα, υποδέχτηκε η εθνική μας την ομάδα της Ολλανδίας. Μιλώ, κυρίες και κύριοι, μιλώ για ποδόσφαιρο. Η εθνική μας κατάφερε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο, ένα σκορ 2-0. Δυστυχώς όμως, δεύτερο ημίχρονο δεν της άνοικε. Το δεύτερο ημίχρονο άνοικε στην Ολλανδία. Τελικό σκορ 2-2. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, θα τα πούμε μετά στην συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό. Μείνετε εδώ, μην το κουνήσετε. Ρούπι, επιστρέφω με Αετό.
1: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night.
7: Central και
12: φύγαμε.
13: All day, all night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
14: Τα γεγονότα,
15: η ενημέρωση,
14: το χιούμορ,
15: η μουσική,
14: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είμαι ο Χρήστος Μήνης, είναι Παρασκευή, είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Και σε αυτό το σημείο πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΕΤΟΥ. Εκεί που, όπως λέει ο φίλος μου ο Σάκης από την Σιάτιστα, η ενημέρωση δεν σταματά ποτές, λέει ο Σάκης. Όχι ποτέ, ποτές.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Πριν συμβεί όμως αυτό, θα ήθελα να αναφέρω περισσότερα σε μια είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Έχουμε μια μεγάλη επιχείρηση που έχει στήσει η πυροσβεστική υπηρεσία και που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Όλυμπο για τη μεταφορά 5 μαθητών ηλικίας μόλις 17 ετών, οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, οι μαθητές βρίσκονται ήδη σε ασφαλές σημείο σε καταφύγιο στον Όλυμπο μαζί με στελέχη της ΕΜΑΚ που επιχειρούν για την ασφαλή μεταφορά τους. Και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει στην περιοχή ελικόπτερο της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής προκειμένου να παραλάβει τους μαθητές και να τους μεταφέρει στο στρατόπεδο που βρίσκεται στο λιτόχωρο. Και στην συνέχεια, σύμφωνα με το μέχρι στιγμή σχεδιασμό, οι 5 μαθητές θα παραλυφθούν από ασθενοφόρο και διασώστες του ΕΚΑΒ και θα διακομιστούν στο νοσοκομείο της Κατερίνης, όπου αναμένεται να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Δηλαδή οι μαθητές, τα παιδιά εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά. Τι άλλο θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι σήμερα έχουμε λαϊκή έξω. Περνώντας πριν μπω στο στούντιο του Star FM, δεν είδα ψάρια. Γιατί, λένε οι πληροφορίες, βρίσκονται σε διαμαρτυρία οι αλλοιείς. Έχουν δέσει τις βάρκες τους και οι πληροφορίες αυτές έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Στο λιμάνι, λέει, της Θεσσαλονίκης έχουν δέσει βάρκες και διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος λειτουργίας των οι βάρκες τους κοστίζουν, δηλαδή έχουν κόστος, μεγάλο κόστος, δεν μπορούν να τις λειτουργήσουν. Μάλιστα, προσπαθώ τώρα την ώρα που μιλώ να μήπως και την βρω αυτήν την, αλλά δεν την, όχι. Λοιπόν, πάμε στον ΑΕΤΟ, για να σας πω ότι ξεκίνησε λοιπόν σχολή διαιτησίας στα Γρεβενά, μια νέα σχολή διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών. Πάρε την σωστή απόφαση, γίνε διαιτητής, κάνε την αίτησή σου εδώ. Όχι, δεν ξεκίνησε σχολή, ξεκίνησαν οι αιτήσεις από 1η Δεκάτου έως 15 Οκτωβρίου. Υπεύθυνος σχολής Κωνσταντίνος Βλάχος, και υπάρχουν και κάποια τηλέφωνα, υπάρχει αφίσα, μπείτε στον ΑΕΤΟ και δείτε τα. Συλληπιτήριο μήνυμα για τον θάνατο του καθηγητή Χρήστου Τσακστάρα από την ΕΛΜΕ Γρεβενών, η οποία στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός συνάδελφος Χρήστος Τσακστάρας. Ο Χρήστος ήταν άριστος επιστήμονας και εξαιρετικός παιδαγωγός. Ήταν ιδιαίτερα συμπαθής στους μαθητές και τους συναδέλφους. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Γρεβενών εκφράζει θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του. Είπαμε χθες, καλό παράδεισο Χρήστο. Λοιπόν, αλλάζουν από χθες οι ώρες κινήσεις ηχείας, τσουχτερά πρόστιμα και φυλάκιση για τους παραβάτες. Ξεκίνησε δηλαδή 1η του μήνα η λειτουργία, η εφαρμογή αν θέλετε του χειμερινού ωράριου κοινής ησυχίας. Μπείτε και δείτε πώς θα λειτουργήσει το ψυχιατρικό ιατρείο του νοσοκομείου Γρεβενών για αυτόν τον μήνα που ξεκίνησε χθες. Αναλυτικά οι ημερομηνίες και τα ραντεβού. Στην Βουλή, οι 20.870 προσλήψεις του 2027, και έχουμε ερώτηση του Πάρη Κουκουλόπουλου σε 5 Υπουργεία, πόσα κενά θα καλυφθούν στην Δυτική Μακεδονία, διερωτάται ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ του Νομού Κοζάνης, ο Πάρης Κουκουλόπουλος. Ωραία, ευχαριστή είδηση. Ένας στους 3 Έλληνες δεν ήπιε καθόλου αλκοόλ το 2025. Εδώ στα Γρεβενά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος. Ένας από τους 3 να ήταν εδώ στα Γρεβενά να πέρασε. Δεν νομίζω. Δεν ήπιε λέει καθόλου αλκοόλ το 25, ούτε σταγόνα. Μακάρι. Στα Γρεβενά δεν έχουμε δει πάντως. Λοιπόν, καμπανάκι της ΔΕΙΑ Γρεβενών για τους κατοίκους της Μερσίνας. Ρουλακούς, ακούω να λες. Λοιπόν, σε κρίσιμες εργασίες συντήρησης και επισκευής του υδατόπυργου στην τοπική κοινότητα Μερσίνας προχωράει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Γρεβενών, θέτοντας σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για την ασφάλεια και την υδροδότηση της περιοχής. Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό, οι τεχνικές παρεμβάσεις ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ωστόσο, οι σημαντικότερες αλλαγές που θα επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων θα τεθούν σε ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα, 5 του μήνα. και από τη συγκεκριμένη ημερομηνία το νερό του δικτύου, προσέξτε, στη Μυρσίνα θα θεωρείται αυστηρά μη πόσιμο. Ακατάλληλο προσπόση δηλαδή. Η ΔΕΙΑ λοιπόν απευθύνει ισχυρή σύσταση στους καταναλωτές της περιοχής να μην χρησιμοποιούν το νερό της βρύσης για πόση ή παρασκευή φαγητού. Και αυτός θα παραμείνει ο περιορισμός σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες. Αυτή η ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑ. Δυστυχώς και χθες άλλες δύο κηδείες δημοσιεύσαμε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών η Πολυμία Ντάβαρου, τέτοιο όνομα του μεταξύ, γκούγκλαρα χθες και δεν το βρήκα, αλλά μίλησα και μου λένε όχι, έτσι λέγεται. Πολυμία Ντάβαρου έφυγε σε ηλικία 93 ετών. Σήμερα η κηδεία της στις 11 στην Δεσκάτη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Δεσκάτη. Καλό παράδεισο και συλληπιτήρια στα τέκνα, στα εγγόνια και στους λοιπούς συγγενείς. Στο μεταξύ και άλλη κηδεία πάλι από την Δεσκάτη, σήμερα η κηδεία του Δημητρίου Ρο. Δημήτριος Ρίβας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, σήμερα στη μία η κηδεία στον Ιερό Ναό τώρα Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Δεσκάτη πάλι. Είπαμε έφυγε σε ηλικία 75 ετών, καλό παράδεισο και συλληπιτήρια την σύζυγο, στα τέκνα και στους λοιπούς συγγενείς. Στο μεταξύ έχουμε νέα παροχή υγείας στα Γρεβένα, ανοίγει ουρολογικό ιατρείο στο νοσοκομείο, μπείτε και δείτε πώς θα κλείσετε ραντεβού. Γράφαμε χθες ότι ήταν παγκόσμια ημέρα καφέ, τέταρτη στην Ευρώπη βρίσκεται η χώρα μας με τις περισσότερες καφετέριες ανακάτοικο, μάλιστα. Μπείτε και δείτε 20 συνένα πράγματα που πρέπει να προλάβετε να κάνετε όσο τα παιδιά σας είναι ακόμα μικρά, γιατί άμα μεγαλώσουν, μπαμποκλούρα μετά. Ποδόσφαιρο Ελλάδα-Ολλανδία 2-2, το προλάβαμε, το βάλαμε χθες. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, τα ζώδια τα οποία ξεπερνούν τα στερεότυπα. Γράφουμε για το άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, είναι αυτά που σας έλεγα νωρίτερα στην εκπομπή, όπου πρώην σύντροφος έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε σε ζευγάρι και τους τραυμάτισε σοβαρά. Είχαμε και ανέκδοτο σε άσκηση στο στρατό, μάλιστα. Και ακούστε μια είδηση τώρα. Υπήρχαν εκατοντάδες εκταθές θυμάτων του COVID. 6 χρόνια μετά οι σωροί δεν έχουν αποσυντεθεί. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο οι ειδικοί θα το ερμηνεύσουν. Καταγγελία σοκ για την παράνομη οικολογική μονάδα στην Θεσσαλονίκη. Δεν γινόταν ποτέ κάρπα, τους έβαζαν κατευθείαν στο ψυγείο, λένε, καταγγέλουν κάποιοι την διεύθυνση. Λοιπόν, και τι είχαμε πάλι χθες, χθες για μια ακόμη φορά ο εραστέχνης επαγγελματίας ψαράς, ο Σάκης Νάτσιος, αλίευσε έναν γουλιανό 70 κιλών, μικροπτέσμα λέει ο ίδιος, και υπάρχει και συνέντευξη, θα ήθελα με αυτή να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, την εβδομάδα μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, αφού σας ευχηθώ προκαταβολικά ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε. Λοιπόν, ο Σάκης Νάτσιος ξαναχτύπησε, αποδεικνύοντας ότι τα ποτάμια και οι λίμνες των Γρεβενών είναι πλέον πολύ μικρά για να χωρέσουν τον ίδιο και τα μεγαθύρια του, και επίσης, λέω εγώ, οι γουλιανοί της Δυτικής Μακεδονίας μάλλον πρέπει να αρχίσουν να ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλα πιο ασφαλή νερά, καθώς η πολυσυζητημένη γενοκτονία συνεχίζεται αμύωτη. Λοιπόν, αυτή τη φορά το θύραμα που κατέληξε δεμένο στο καπό του τζιπ του Σάκη ήταν ένας γουλιανός 70 κιλών. Για έναν κοινό θνητό αυτό θα ήταν το ψάρι της ζωής του, αλλά για τον Σάκη αποτελεί απλώς ένα μικρό πτέσμα. Έχοντας θέσει τον πύχη στα 120 κιλά με το προηγούμενο επικό του κατόρθωμα, μα πατήστε εκεί πάνω θα σας πάει ο αετός ακριβώς για ποιο κατόρθωμα μιλώ. Ο ίδιος λοιπόν δεν εντυπωσιάζεται εύκολα, τονίζοντας πως βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση για τα πραγματικά μεγάλα ψάρια. Σήμερα είχα κάποια πληροφόρηση πριν να μπω στο στούντιο του Star FM ότι κάτι έκανε πάλι ο Σάκης σήμερα, αλλά όχι, δεν ήταν ούτε 120 ούτε 70 κιλά, ήταν κάτι λίγο μικρότερο. Και λέω, ρε Σάκη, έλεος, μην βγάζουμε όλη την ημέρα φωτογραφία. Θα κινηθούν εναντίον σου μετά, του λέω, όλες οι οργανώσεις, οι φίλοι της αλληλείας, των ψαριών κτλ. Και θα διαμαρτύρονται έξω από τον αετό εδώ από το στούντιο του Star FM και θα έχουμε θέματα. Άσε που μπορεί να έρθουν και στο σπίτι σου και να αρχίσουν να φωνάζουν. Και μου λέει ο Σάκης, έχεις δίκιο Χρήστο. Κάτω από τα 70 κιλά δεν θα τα βγάζουμε φωτογραφία. Από 120 και πάνω θα βγάζουμε. Λοιπόν, και αυτό το σκηνικό πάλι της νέας αναμέτρησης στήθηκε στα 40 μέτρα βάθος στην ευρύτερη περιοχή στο μοναστήρι της Ζάβορδας. Η μάχη κράτησε μία ώρα και κατάφερε τελικά ο δικός μας ο Σάκης, ο Νάτσιος, να το ανεβάσει το ψάρι και να το βάλει στο αυτοκίνητο. Του σπάσει τον καθρέφτη βεβαίως, αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχουν οι αλλοίς. Ολοκληρώσαμε. Ευχές για να περάσετε καλά, είπαμε, και τελειώνουμε με Σάκη Νάτσιο. Τι μίλησε, τι είπε σε εμάς για το θηρίο.
1: Ελά. Σάκη, τι γίνεται εδώ πέρα, η γενοκτονία συνεχίζεται.
2: Ο ψαράς ξαναχτύπησε πάλι.
1: Ναι. Καλές διαστάσεις, μεγάλες διαστάσεις.
2: Καλό είναι, αλλά κυνηγάμε τα πιο μεγάλα. Πάντα ψάχνουμε το μεγάλο ψάρι.
1: Το βρήκατε όμως ή υπάρχουν και άλλα τέτοια?
2: Τι είναι αυτό, δεν φτάνει μικροπτέσματα.
1: Το πιο προηγούμενο από αυτό ήταν?
2: Αυτό είναι 70 κιλά, εκείνο ήταν 120.
1: 70,
2: 70 κιλά.
1: Πόσο σας κούρασε?
2: Αυτό δεν με κούρασε, με κούρασε μια ώρα. Τ' άλλο με κούρασε 4 ώρες.
1: Σε ποια περιοχή, στην ίδια περιοχή, τη γνωστή?
2: Στην ίδια περιοχή, κάτω Κουζάνη, στο μοναστήρι. Σε 40 μέτρα βάθος.
1: Μόνος σας είχατε βοήθεια?
2: Μόνος.
1: Μόνος.
2: Πάντα μόνος.
1: Μάλιστα.
2: Λίκος, γι' αυτό έχω ντροπισμένο. Φυσικά είμαι μόνος. Και ύστερα δεν έχω ανταγωνιστές. Οι άλλοι είναι για τα τσιρόνια.
1: Ερασιτέχνες.
2: Είμαι ερασιτέχνης. Ερασιτέχνης είμαι και εγώ, αλλά είμαι στα μέσα.
1: Επαγγελματίας ερασιτέχνης.
2: Επαγγελματίας. Καλημέρα.
3: Αυτό είναι μισό.
4: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνουν οι πρώτες υποθέσεις για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Σήμερα θα δικαστεί από το τρίτο μονομελές εφετείο, επειδή είναι δικηγόρος, η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Πρωτοφανής καραμπόλα 69 οχημάτων σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στην Νότια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας πυκνής ομίχλης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άνθρωποι να τραυματιστούν. Συνολικά στην καραμπόλα ενεπλάκησαν 15 ταλίκες και 54 ακόμη οχήματα. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν φορτηγά με σοβαρές ζημιές, ενώ αρκετά αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τις ταλίκες.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Ισόπαλες χθες με σκορ 2-2 την κατάμεστε Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Επόμενη αντιπαλός της Γαλανόφλευκης στην Κυριακή, η Γερμανία. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Βίρτους στην Πολόνια στην εκπνοή του αγώνα.
10: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
11: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
12: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
13: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά έθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
16: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
18: Ο ζωντανός σταθμός.
19: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
20: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
19: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
20: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
21: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
22: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
21: Πίτσα Ρωμαίο.
22: Για αυτούς που ξέρουν.
19: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
16: Star-fm.gr. Μάθετε τα πάντα μέσα από μία ηλεκτρονική διεύθυνση. Star-fm.gr. Ό,τι συμβαίνει στα Γρεβενά, στην πολιτική, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στην υγεία, στη διατροφή, την τεχνολογία, την οικονομία, τη γυναίκα. Είναι εδώ. Star-fm.gr. Μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις όλα.
14: Τα γεγονότα,
15: η ενημέρωση,
14: το χιούμορ,
15: η μουσική,
14: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και για τη σημερινή εκπομπή έχει τα καλύτερα θέματα. Σας έχουμε παράξενες ειδήσεις, σας έχουμε τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, σας έχουμε όμως και τις καλύτερες επιτυχίες. Όλα αυτά εδώ παρέα θα τα απολαύσουμε και σήμερα, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί είμαστε εδώ κοντά σας με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέιτσα τα λέμε στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ και μας απολαμβάνετε και το πρωί και το μεσημέρι. Εσείς επιλέγετε και φυσικά αν θέλετε και έχετε το κουράγιο και την αντοχή, μπορείτε να μας ακούσετε και το πρωί και το μεσημέρι. Να είναι έτσι διπλό το χτύπημα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και σήμερα στην εκπομπή μας. Έχουμε όμως και τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, όλα καλοδεχούμενα είναι. Μπορείτε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media. Στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος starfmgrevena. Στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Επίσης μπορείτε να βρείτε την σελίδα μας στο Facebook Star FM 933 για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που τρέχουν και θα μπορείτε έτσι να μαθαίνετε όλα τα τελευταία νέα και τις τελευταίες εξελίξεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο και Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε και πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, διότι το πρωινό έτσι πρόγραμμα των καναλιών έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες. Νομίζω ότι την φετινή σεζόν την τηλεοπτική την άνοιξαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Βλέπετε τα θέματα επικαιρότητας είναι πάρα πολλά, έτσι οι τηλεοπτικοί σταθμοί αποφάσισαν από τέλος Αυγούστου να ξεκινήσουν με τα δυνατά τους χαρτιά. Κάποιες εκπομπές ξεκίνησαν και αρχές του Σεπτέμβρη. Πάντως η πρωινή ενημερωτική ζώνη, μιλάω για την ώρα 7 με 10 το πρωί, έχει ξεκινήσει κανονικότατα. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Ωστόσο βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές παραμένουν τα τελευταία χρόνια σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες που βρίσκονται στον τηλεοπτικό αέρα για την φετινή τηλεοπτική χρονιά, οι ενημερωτικές πρωινές εκπομπές των μεγάλων καναλιών φαίνεται ξεκάθαρα ποιοι είναι νικητές. Το πρωινό του Μέγκα, η κοινωνία ώρα Μέγκα με τον Ιορδάνη τον Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη παραμένει και φέτος η πρώτη προτίμηση εκπομπή στο τηλεοπτικό κοινό. Η κοινωνία ώρα Μέγκα με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο είναι πρώτη σε τηλεθέαση και στο νεανικό κοινό αλλά και στο σύνολο του κοινού. Βέβαια να πούμε ότι είναι πολύ κοντά και μία μέρα είναι μία εκπομπή, μία ή άλλη είναι πρώτη στο σύνολο του κοινού με το πρωινό του Sky, όπου και αυτή η εκπομπή στο σύνολο τηλεθέασης κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης, ωστόσο στο νεανικό κοινό είναι πολύ πιο κάτω από την κοινωνία ώρα Μέγκα με τεράστια διαφορά. Έτσι λοιπόν μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε και ξεχωρίζουμε είναι ότι το πρωινό του Μέγκα και φέτος παραμένει πολύ πολύ δυνατό στην ενημέρωση, αλλά και η πρωινή εκπομπή του Sky, αν και απουσιάζει ο Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος άλλαξε τηλεοπτική στέγη και το δίδυμο του Sky στην πρωινή ζώνη 7 με 10 πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση και πολλές μέρες μέσα στην εβδομάδα και αυτή η εκπομπή στο σύνολο του κοινού είναι πρώτη σε τηλεθέαση με πολύ μικρή διαφορά από την εκπομπή του Mega. Τώρα από την άλλη φέτος είδαμε ένα νέο ξεκίνημα για το Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα με τον Χιώτη και τον Παυλόπουλο, ένα δίδυμο το οποίο αποφασίστηκε μέσα στο καλοκαίρι, ένα δίδυμο το οποίο εντάξει το λες και τελευταία στιγμή, γιατί πολύ γρήγορα έγινε το στήσιμο της εκπομπής. Ο Αντένα παρουσίαζε ότι το Καλημέρα Ελλάδα θα είναι ανανεωμένο, θα έχει νέα πράγματα, θα είναι δηλαδή στο τώρα. Τελικά όμως από την τηλεθέαση βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές δεν το επιλέγουν. Η νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Αντένα με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Χιώτη, που ήταν μια πολύ έτσι δυνατή μεταγραφή από τον Sky, δεν αποδίδει σε τηλεθέαση. Το ανακαινισμένο και ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα κάνει μονοψήφια νούμερα. Μιλάμε για τηλεθέαση 5 και 6%, δεν μιλάμε για 12-13. 5 και 6%. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα νούμερα. Ήδη στον Αντένα προσπαθούν, σκέφτονται και είναι σε συσκέψεις για να δουν τι μπορούν να κάνουν για να ανεβάσουν τα νούμερα. Πάντως, αν τα νούμερα είναι τόσο χαμηλά με το που ξεκίνησε η εκπομπή, αυτή η ανανεωμένη εκπομπή του Αντένα με τον Παυλόπουλο και τον Χιώτη, και κάνει 5, 6 και 7% τηλεθέαση, καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι σχεδόν απίθανο να ανεβούν και να φτάσουν την τηλεθέαση που κάνουν οι εκπομπές και του Μέγκα την ίδια ώρα, αλλά και του Sky. Είναι πολύ δύσκολο έως και απίθανο να δουν τέτοια νούμερα τηλεθέαση στον Αντένα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και εκεί σίγουρα το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αλλαγές. Διότι ο Αντένα δεν νομίζω ότι και φέτος θα θελήσει να παραμείνει όλη τη χρονιά με μια ενημερωτική πρωινή εκπομπή η οποία θα κάνει τηλεθέαση 5 και 6% και να είναι τέταρτος ή και πέμπτος στην πρωινή ζώνη σε τηλεθέαση. Δύσκολα τα πράγματα για το νέο πρωινό δίδυμο του Αντένα στην ενημέρωση. Λοιπόν, αυτά για την ώρα για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα. Αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος και καλή ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, γιατί και σήμερα σου έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε πολλές εξελίξεις τηλεοπτικές, έχουμε παράξενες ειδήσεις και φυσικά έχουμε και την καλύτερη μουσική, την οποία και απολαμβάνεις εδώ καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, να περάσουμε μια βόλτα στην αγαπημένη λαχταριστή και μοναδική πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καθημερινά από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Λαχταριστή πάντοτε η πίτσα από τη Ρωμαίο, με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Και φυσικά πεντανόστιμη, έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900. Την απολαμβάνεις special τι θες, χωριάτικη αλλά κρέμ, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, όπως τη θες και την αγαπάς. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα από τη Ρωμαίο και εννοείται μοναδικό πανιρλί, τέλειο club sandwich, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες με τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε να δοκιμάσεις τη μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει η Ρωμαίο με φουλ μερέντε και τριμμένο μπισκότο. Είναι άπαιχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου, και όλα αυτά καλώντας το 23900. Σε πολύ πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα σας πάω σε μια νέα εκπομπή ταξιδιωτική, την οποία θα δούμε στο Open και δεν περιμέναμε τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, τον Γιάννη Ζουγανέλη, να είναι ο παρουσιαστής της νέας ταξιδιωτικής εκπομπής του Open. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Ο Γιάννης Ζουγανέλης περνά πλέον σε έναν διαφορετικό τηλεοπτικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη νέα ταξιδιωτική εκπομπή του Open με τίτλο «John και Mary». Είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή την οποία σύντομα θα δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Θα ταξιδεύει σε διάφορες γωνιές της Ελλάδος, συναντώντας ανθρώπους, γνωρίζοντας τον τόπο τους και παρουσιάζοντας ξεχωριστές ομορφιές κάθε περιοχής. Να πούμε ότι έναν ιδιαίτερο ρόλο στην εκπομπή αυτή την ταξιδιωτική του Γιάννη Ζουγανέλη θα έχει και η μουσική, όπου είναι ένα στοιχείο που αναμένεται να δώσει τη δική του έτσι πινελιά και ταυτότητα μέσα στην ταξιδιωτική εκπομπή ο Γιάννης Ζουγανέλης. Μία εκπομπή ολοκένουργια, μία έτσι διαφορετική ταξιδιωτική εκπομπή με τον Γιάννη Ζουγανέλη, την οποία θα δούμε μέσα από τη συχνότητα του Open τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη τα πρώτα έτσι επεισόδια έχουν γυριστεί και τα πρώτα έτσι λόγια και σχόλια που ακούγονται είναι ότι η εκπομπή είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι μία διαφορετική μουσική και όχι μόνο ταξιδιωτική εκπομπή με παρουσιαστή τον Γιάννη Ζουγανέλη. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κοντά μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε και με ολόφρυσκα και ζύμη καθημερινά, έρχεται στο σπίτι σας για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
7: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
6: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
7: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
6: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
8: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος. φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
9: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
10: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
11: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
12: Frictoria.com Data Center Services.
14: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
12: Frictoria Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
12: www.frictoria.com.
16: Τα γεγονότα.
17: Η ενημέρωση.
16: Το χιούμορ.
17: Η μουσική.
16: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Τέρμα την ένταση, δηλαδή πιο τέρμα δεν γίνεται. Στα ακουστικά έχουμε επιστρέψει και πάλι στην παρέα σας, γιατί επιστρέψαμε με αγαπημένο τραγούδι. Ελπίζω έτσι και εσείς να απολαμβάνετε όλες αυτές τις δυνατές επιτυχίες που μεταδίδουμε. Είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κοντά σας πάντοτε με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις. Και όχι μόνο, όλα αυτά τα ακούτε, τα μαθαίνετε και τα απολαμβάνετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Πάμε τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε τα πάντα για το First Date, το οποίο ετοιμάζεται να σκάσει μύτη και αυτό στο πρόγραμμα του Star. Μιλάω φυσικά για την εκπομπή γνωριμιών που παρουσιάζει η Ζενεβιέβ Μαζαρή στον τηλεοπτικό σταθμό Star, όπου και φέτος το First Dates θα συνεχίσει έτσι να μας κρατά συντροφιά με ολοκένουργια επεισόδια κάθε Τετάρτη βράδυ στις 9. Νομίζω θα είναι και Τετάρτη και Πέμπτη όμως. Μάλιστα, ωραία. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη λοιπόν βράδυ στις 9, το Star έχει επιλέξει και φέτος να έχει ολοκένουργια έτσι επεισόδια από την εκπομπή αυτή γνωριμιών με την Ζενεβιέβ Μαζαρή. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Η εκπομπή πηγαίνει αρκετά καλά σε τηλεθέαση και έτσι το Star επέλεξε και φέτος να συνεχίσει με την εκπομπή αυτή. Η Ζενεβιέβ Μαζαρή έχει δέσει ακριβώς Γάντι στο συγκεκριμένο έτσι project. Εκτός όμως από αυτό, την Ζενεβιέβ θα τη βλέπουμε και στο GNTM, το οποίο έρχεται και αυτό σύντομα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, ανανεωμένο full όμως. Λοιπόν, εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες για τη συνέχεια. Δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να τις απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της. Oh,

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα, παρέα πάντοτε με το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu. Όπως πολύ καλά ακούσατε, το System φροντίζει να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του. Οι εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu. Νέα τμήματα δημιουργούνται.

0: ακούγονται συνεχώς. Γι' αυτό λοιπόν εσείς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει τα αγγλικά του σωστά, να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία από έμπειρο διδακτικό προσωπικό σε ολιγομελή τμήματα, με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και φυσικά με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, κέντρο αγγλικής γλώσσας System θέλετε και Kelly Blandu. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα καλώντας το 2462-084-333. Ή να επισκεφτείτε το System Κωνσταντινούπολος 4 στον πρώτο όροφο εδώ στα Γρεβένα. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάντε τώρα την εγγραφή σας καθημερινά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu για να πάρει το παιδάκι σας το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία, με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και με επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Αλλά και για εσάς που είσαστε ενήλικες, φοιτητές, δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και θέλετε πτυχίο αγγλικών, γιατί σας χρειάζεται, μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα. Τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα θα παρακολουθείτε τα μαθήματα στα τμήματα ενηλίκων που δημιουργούνται συνεχώς, οπότε σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρισκόσαστε, παίρνετε τώρα το πτυχίο σας στα αγγλικά, γρήγορα, σωστά και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, και όλα αυτά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu εδώ στα Γρεβένα, Κωνσταντινούπολος 4 στον πρώτο όροφο. Λοιπόν, τώρα για το τέλος της εκπομπής σας έχω παράξενη είδηση και θα σας πάω στην γυριότερη γυναίκα που υπάρχει στον κόσμο, η οποία είναι 117 ετών, γιόρτασε μάλιστα και τα γενέθλιά της και η ίδια λέει ότι δεν μαλώνει ποτέ με κανέναν, ακούει και κάνει επίσης ό,τι της αρέσει. Η Έθελ λοιπόν γεννήθηκε 21 Αυγούστου του 1909 στο Σίμπτον Μπέλιτζερ του Χάμπσαϊρ και σήμερα διανύει τα 117 έτη και αρκετές εβδομάδες φυσικά. Έτσι κατέχει τον τίτλο της γυραιότερης γυναίκας στον κόσμο. Η ίδια μάλιστα λέει ότι έχει ζήσει πάρα πολλά, ωστόσο αυτό που κάνει είναι να μην δίνει σημασία σε όλα αυτά που ακούει. Δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα χρόνια ποτέ της με κανέναν, δηλαδή δεν υπάρχει άτομο που να έχουν ανταλλάξει κουβέντα και φυσικά κάνει ό,τι της αρέσει. Δεν δίνει λογαριασμό πουθενά, ό,τι θέλει το κάνει, δεν την νοιάζει η ηλικία της, δεν μπλέκει σε καυγάδες και ποτέ της δεν μαλώνει με άλλα άτομα. Ποτέ δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει μαλώσει και αυτό λέει ότι είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Οπότε μιλάμε για την γυρότερη γυναίκα στον κόσμο που είναι 117 ετών και σαν μυστικό στη μακροζωία της λέει ότι δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα 117 της χρόνια ποτέ με κανένα. Μπράβο της. Όχι, μπράβο της. Αφού μπόρεσε και το έχει καταφέρει αυτό, εντάξει. Όντως μπορεί να είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για σήμερα, παρέα πάντοτε με τη λαχταριστή, τη μοναδική, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο, όπου καθημερινά παρασκευάζεται ολόφρυσκη ζύμη και χρησιμοποιούνται τα καλύτερα υλικά. Και εννοείται μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2462-023-900 απολαμβάνεις και εσύ την πίτσα από τη Ρωμαίο όπως τη θες και την αγαπάς. Παίρνεις και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, παίρνεις και τις πατατούλες σου και τα αναψυκτικά σου και το πενιρλί σου και το κλαμπ σάντουις και εννοείται τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο για να ολοκληρώσεις τέλεια το γεύμα σου. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου, 23.900 καλείς, αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα στο φινάλε της εκπομπής. Καλή συνέχεια εγώ να σας ευχηθώ, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο. Star.
5: FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day, all night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: Frictoria.com. Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
11: Frictoria.com. Data Center Services.
13: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com.
11: Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com. Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
11: www.frictoria.com.
14: Τα γεγονότα,
9: η ενημέρωση,
14: το χιούμορ,
9: η μουσική,
14: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 93. 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 33.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
3: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
2: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
3: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
2: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Πάμε επόμενη γραμμή.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφορούς Χιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιός Σταδίου, στην Ερυθρέα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων. Με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές νοσηλεύεται το ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσα στο σπίτι του στο Λαύριο από τον πρώην σύζυγο της γυναίκας. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του 32χρονου Ρουμάνου δράστη. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν μετά το συμβάν στο Ασκληπείο Βούλας. Σημειώνεται ότι από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί panic button και της είχε προταθεί από την αστυνομία να μεταφερθεί σε δομή, ωστόσο είχε αρνηθεί. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για την κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Ο νομός Ρεθύμνου μετρά ήδη τις πληγές του με έναν 82χρονο βοσκό να εντοπίζεται νεκρός χθες σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονο στον Δήμο Μυλοποτάμου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Στην Κάρπαθο, εξαιτίας κατολισθήσεων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, είναι αδύνατη η διέλευση οχημάτων από και προς τον Όλυμπο μέσω της επαρχιακής οδού ΠΟΑ Όλυμπος. Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου πραγματοποιεί εργασίες απομάκρυνσης των βράχων προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Σε ισχύ παραμένει έως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα 4 πρωινά δρομολόγια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί η παροχή βοήθειας σε 6-17χρονους σε καταφύγιο στον Όλυμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νεαρά άτομα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν παθολογικά συμπτώματα μετά την κατανάλωση φαγητού. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διάπραταν διαρρήξεις οικειών σε περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας και Χαλκιδικής, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 μέλη της, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε. Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις υπηρεσίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε περιοχές της Πιερίας. Δεν τέθηκε ποτέ αίτημα πίεσης ή απειλής στις χώρες μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ανεκτό, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για παρεμβάσεις της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, στον ενεργειακό τομέα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε χθες με 96-94 από τη Βίρτους στην Μπολόνια στην εκπνοή του αγώνα. Ο Μάικ Τζέιμς τραυματίστηκε σοβαρά στη νίκη του Ερυθρού Αστέρα με 77-72 επί τη ΑΦΕΣ. Μηνύματα για ταχεία ανάρρωση έστειλαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν χθες ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλο της, επόμενος αντίπαλός της η Γερμανία την Κυριακή.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά έθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι.
9: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμυδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
10: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
11: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
12: Σε βλέπω, Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, ξέρω μαγιές που μας κάνει.
14: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
15: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
16: Εμείς έχουμε όραμα.
17: Οπα!
18: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
19: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
20: Εμείς μπορούμε.
17: να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
19: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
20: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, βαζί ακόμα Μητσοτάκης.
2: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Όχι ανόητος, Αλέξη, επειδή είσαι ευσεβής, επειδή είσαι πιστός, επειδή τρέχεις στο Άγιο Όρος να φωτογραφηθεί, να προσευχηθείς, μπας και καταφέρεις και δεν χάσεις τελικά από τον Νίκο. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει, Αλέξη μου, κινδυνεύουμε και από τον Νίκο. Φαντάζομαι θα έχετε απολαύσει τις φωτογραφίες, τη φωτογράφηση. Πολύ επαγγελματική, όπως αξίζει σε κάθε μοντέλο επίπεδου Αλέξη, τη φωτογράφηση στο Άγιο Όρος, τα τσιτάτα που από ό,τι άκουσα τον Κούτρα να λέει είναι από στίχο τραγουδιού του που Παπακωνσταντίνου, δεν κατάλαβα, του Βασίλη, του άλλου, δεν έχει σημασία, κάποιου Παπακωνσταντίνου σιγά. Και που λέει, τι είπε, κάτι σημονόπετρα, χτυπάς τη σημονόπετρα και ακούγεται στον Άδη, κάτι επικολυρικό, ας πούμε, κάτι έντεχνο. Η ουσία είναι ότι ο άνθρωπος πήγε στο Άγιο Όρος να φωτογραφηθεί. Τι σε πειράζει, ρε βουλά? Πρώτα απ' όλα δεν με πειράζει καθόλου. Εμένα όλα αυτά που δεν με πειράζουν τα περισσότερα, έτσι. Ειδικά για τους πολιτικούς, καθόλου δεν με πειράζουν. Τα χαίρομαι. Γιατί με το που είδα, λέω, α, τι ωραία. Θα θυμηθούμε και λίγο παλιότερο Αλέξη. Ας πούμε, θα θυμηθούμε τον Αλέξη, ο οποίος έλεγε.
1: Δηλαδή, άμα σας πω, να πάμε να έρθουμε και θα πάμε.
2: Νομίζω δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε, ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε όπως σας κάνουμε. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου.
0: Δεν το μπορεί, παιδιά. Δεν το μπορεί. Δεν το μπορούσε. Πολύ σωστά μου λέει ο Κώστας. Τότε δεν το μπορούσε. Και εγώ παλιά δεν έτρωγα σπανακόριζο όταν ήμουν με τον. Τώρα τρελαίνομαι. Αλλάζει ο άνθρωπος, δεν είναι, και όταν βρει τα σκούρα και στο Άγιο Όρος πάει και με την Παναγιά κλείνεται κανένα δεκάλεπτο, αν θυμάστε, είχε κλειστεί. Όταν είχε ξαναπάει, είχε κλειστεί με την εικόνα της Παναγίας μόνη τους, οι δυο τους. Δεν ξέρουμε τι υπόθηκε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα κάνουν. Ποιοι τα κάνουν, ρε Αλέξη, πες να μην τα λέω εγώ.
2: Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες, και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω.
0: Οι θεοπαίχτες, έτσι Αλέξη μου, οι θεοπαίχτες, αυτούς, μπράβο. Οι θεοπαίχτες αυτοί που παριστάνουν, πάνε, φωτογραφίζονται ότι είναι πιστοί, και μετά είναι απατεώνες. Και τους, μπράβο ρε Αλέξη που καταγγέλνεις τους θεοπαίχτες, επειδή εσύ δεν είσαι, γι' αυτό δηλαδή.
2: Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβομαι. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Ακόμα κι αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνω μπροστά στα αυτιά της δημοσιότητας.
0: Τότε δεν είχε καλούς φωτογράφους να τον ακολουθούν, παιδιά. Γι' αυτό τώρα βρήκε φωτογράφους. Έχουμε μια χρηματοδότηση όσον. Από την εντυμότητα. Έτσι δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Είναι η εντυμότητά του που τον χρηματοδοτεί. Και μεγάλη εντυμότητα, μεγάλη και χρηματοδότηση. Έχουμε βρει φωτογράφους να μας ακολουθούν στα ταξίδια μας στο Άγιο Όρος. Και όσο να είναι, πλέον το δείχνουμε. Θυμήθηκα και κάτι άλλο από τον Αλέξη μας.
3: Το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίως την Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων

0: Άμα τον πλησιάσει κι άλλο ο Νίκος, θα αρχίσει μετά από Άγιο Όρος, θα πάει και σε κανένα Τάζ Μαχάλ. Όχι, Τάζ Μαχάλ δεν είναι θρησκευτικό τέτοιο, είναι αξιοθέατο άλλου τύπου. Θα πάει γενικά, θα πιάσουμε όλες τις θρησκείες εκεί, δεν πειράζει, κάτι από την κάθε μία. One lift, your ride, best trip. Θεοπαίκτες. Οι άλλοι, όχι ο Αλέξης, έτσι, αυτούς τους οποίους αναφερόνταν πριν ο Αλέξης, γι' αυτό δεν, όχι για όνομα του Θεού. Χρειάζεται η πίστη, χρειάζεται η επιφύτηση στον Αλέξη, γιατί τα στελέχη του, τα μίνιον του, να πούμε καλύτερα, δεν τα λέει στελέχη αυτά που έχει στην Ελλάς, είναι μίνιον. Είναι ο γκρου. Συγγνώμη από τον γκρου που είναι και συμπαθής, και τα μίνιον του εκεί στο κόμμα που τα μολάει, βγαίνουν στα κανάλια και λένε πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει δείχνουν ότι δεν πολύ καταλαβαίνουμε. Παρακαλώ, ο σύντροφος Τεμπονέρας, αριστερά και οικονομία.
1: Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο δεν στοιχίζει τον προϋπολογισμό του 1 ευρώ. Ναι. Πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ρίχνει την τιμή αύριο το πρωί στο πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 και στο κίνηση στο 1,80. Επαναλαμβάνω, δεν στοιχίζει το 1 ευρώ.
0: Ούτε ένα ευρώ δεν στοιχίζει το πλαφόν στην τιμή των καυσίμων, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, τα κέρδη των επιχειρήσεων δεν φορολογούνται. Δεν έχει φόρο το τι πληρώνει στο πρατήριο, οπότε δεν στοιχίζει τον προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ. Αλλά καλά κάνουν και τα λένε, αφού θα υπάρχουν σίγουρα κάποιοι που πιστεύουν ότι όντως για τα COVID τα πλαφόν δεν θα χάσουμε τίποτα. Θα χάσουμε όλα τα κέρδη που θα ερχόντουσαν από τη φορολογία αυτών των κερδών και των εισόδων. Δεν πειράζει τώρα, έλα τώρα κάθεσαι και ασχολιέσαι. Πες ένα τίποτα εκεί, σαν πως τι έγινε. Η μισή θα. Ποιοι μισή. Παραπάνω από τους μισούς δεν θα πάρουν χαμπάρι τίποτα και θα πούνε ναι, μωρέ παιδάκι μου, αφού δεν θα χάσουμε τίποτα, γιατί δεν το κάνει. Δεν λέω ότι δεν το κάνει για να μην χάσουμε, αλλά λέω ότι θα χάσουμε κιόλας. Αλλά έτσι ήταν η αριστερά με την οικονομία, όχι πάρα πολύ καλή φίλη, εξού και όπου κυβέρνησε η αριστερά, οικονομικά δεν τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, δεν τα πήγαμε πολύ καλά πουθενά αλλού, αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε ότι η οικονομία είναι η βάση όλων των πραγμάτων και γι' αυτό μια μικρή διαφήμιση.
2: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να τρώω το κεμπάπ το δηλαδή.
0: Εγώ βάζω μπιπ γιατί δεν έχω πάρει τίποτα. Άμα πάρω από το σουβλατζίδικο, βεβαίως και να το βάλω να παίξει. Τώρα γελάμε, αλλά αυτά όλα που κάνει ο Άδωνης είναι ορισμός του αθέμητου ανταγωνισμού. Δηλαδή, μια κανονική αρχίδαρη, τι κάνεις εκεί. Πας και διαφημίζει. Και δεν διαφημίζει μόνο σουβλατζίδικο, τη βρει στο δρόμο του. Διαφημίζει πιο πολλές φορές ο Άδωνης από το Φάνη, το Λαμπρόπουλο εννοώ. Ο Άδωνης πρέπει να έχει διαφημίσει πιο πολλές εταιρείες. Πάντα γυαλιστερός, παιδιά, έτσι από τις κρέμες. Τέλος πάντων, τα ακούσαμε, είπαμε για την αριστερά και την οικονομία. Θα πάμε και πιο κάτω. Πάμε τώρα στην κυβέρνηση και την οικονομία. Να χαιρετήσω. Καταγγέλλεται, εγώ φυσικά δεν θα το καταγγείλω και θα το χαιρετήσω, ότι υπήρξε απευθείας ανάθεση. Πού λες Κώστα μου? Σε ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών. Τι υπάρχει, φυσικά υπάρχει. Φυσικά είναι γραμμένο. Δεν γράφει ξενοδοχείο ημιδιαμονής, αλλά η έρευνα έδειξε ότι επρόκειτο για ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Έτσι διαβάζω και δεν έχει και διαψευστεί. Και θέλω να πω, δεν ερωτούνται πάρα πολύ τα στελέχη της κυβέρνησης. Κακώς, διότι... Μπορεί όντως οι συμβουλές από ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής να είναι εξαιρετικά χρήσιμες ή ίσως χρησιμότερες από άλλες εταιρείες συμβούλων. Τώρα μιλάμε για 16 ψωροχιλιάρικα τώρα, δεν είναι. Πόσα δωμάτια κλείσανε με 16. Πόσες συμβουλές πήρανε, ήθελα να πω. Η κυβέρνηση, τα λέγαμε χτες, με τις 120 δόσεις, μεγαλοφιές μέτρο. Το μέτρο, όχι το μέτρο αυτό καθεαυτό, όσο οι κανόνες του. Θυμίζω ότι για να ενταχθεί κάποιος στις 120 δόσεις για χρέη, προς το δημόσιο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν πληρώνει. Θέλουμε να πούμε ότι δεν έχει. Γιατί αυτός που δεν θέλει να πληρώσει και 800 δόσεις να του βάλει, γιατί να πληρώσει, αφού δεν θέλει να πληρώσει. Λέμε αυτός που δεν έχει. Για αυτούς που δεν έχουν λοιπόν, που δεν είχαν να πληρώσουν, τώρα υπάρχουν 120 δόσεις με μία μικρή προϋπόθεση μόνο, να έχουν πληρώσει τα τελευταία 2 χρόνια. Να είναι εντάξει τις υποχρεώσεις τους τα 2 τελευταία χρόνια και τότε να μπουν για τα προηγούμενα. Κέντρο απεξάρτησης από την ηρωίνη για ανθρώπους που την έχουν κόψει τα ναρκωτικά εδώ και 2 χρόνια. Δεν έχουν κάνει ναρκωτικά, έλα να απεξαρτηθείς. Εγώ είμαι τώρα χρήστης, μπορώ να... Όχι ρε, τώρα που είσαι, τώρα θα απεξαρτηθείς. Κόφτα πρώτα και μετά έρχεσαι για απεξάρτηση. Εν τω μεταξύ υποτίθεται ότι αυτές οι δόσεις, αυτά, οι διευκολύνσεις να πούμε, δίνονται για να μπορούν να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Άμα ο σκοπός είναι να ενταχθούν όσο το δυνατόν λιγότεροι, κάντε το πιο ωραίο, κάντε το σαν τζόκερ. Δίνω ιδέα να ακούει ο Κυριάκος ο Πιερακάκης. Τζόκερ. 10.000 συμπολίτες θα μπορέσουν με την τύχη τους να ενταχθούν σε 120 δόσεις. Να κάνουμε την κλήρωση και να δούμε ποιοι θα είναι τυχεροί. Και εγώ να πω στον Πιερακάκη ότι τη δικιά μου ιδέα μπορεί να την εμφανίσει ως δικιά του, δεν με πειράζει. Γιατί 120 δόσεις που τι να κάνουμε, τις έλεγε, τις ζητούσε η αντιπολίτευση. Καλός, κακός, έτσι χωρίς να το έχουν σκεφτεί, αλλά τη ζητούσε. Ο Κυριάκος 2 δεν τις πολύ αναγνωρίζει την αντιπολίτευση, ήταν άλλον, από αλλού τ' άκουσε.
3: 120 δόσεις στην ουσία δεν ήρθατε στις δικές τους προτάσεις, γιατί αυτό λένε.
4: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας και των εμπόρων και των ανθρώπων της αγοράς. Εμείς μαζί τους μιλάμε.

0: ακούει ο Κυριάκος Δίο την αντιπολίτευση. Γιατί δεν είπε ποια αντιπολίτευση, τι είναι αυτό που μου λέτε. Εμείς μιλάμε με τους, για όνομα του Θεού. Ωραία, πείτε, το έλεγε η αντιπολίτευση. Δεν είναι κακό. Δεν είναι. Δεν απευθύνεστε σε χαζούς ή ανθρώπους που δεν παρακολουθούν τι γίνεται. Ενώ υπάρχουν πολλοί που δεν παρακολουθούν τι γίνεται, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν σε παρακολουθούν, Κυριάκο Δίο. Οι υπόλοιποι που σε ακούγαν να μιλάς παρακολουθούν και τους προηγούμενους και ξέρουν ότι η αντιπολίτευση έλεγε για 120 δόσεις. Δεν είχε βέβαια τη μεγάλη ιδέα του να είσαι εντάξει τα τελευταία δύο χρόνια για να μπεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει και εκεί θα μπορούσε να καμαρώσει ο κεντρικός. Ναι, είχε την ιδέα η αντιπολίτευση για τις 120 δόσεις, αλλά εμείς βάλαμε τον όρο τον καλό. Αυτό είναι Κυριάκαρος. Κυριάκαρη μάλλον και οι δύο, πρέπει να είναι συνεργασία αυτό. Επιστροφή σε αριστερά και οικονομία. Όπως είπαμε, δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς. Άλλωστε λένε οι αριστεροί, με αποτέλεσμα να βουλιάζουν και οι άνθρωποι και οι αριθμοί. Γιατί άμα βουλιάζουν οι αριθμοί, βουλιάζουν και οι άνθρωποι, όπως έχουμε μάθει στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν. Ο Φράγκος, ο σύντροφος Φράγκος από το Πασό, καλεσμένος στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού. Και ο Σταμάτης ο Ζαχαρός του δείχνει τον δείκτη οικονομικού κλίματος. Δηλαδή, τι περιμένουν οι άνθρωποι της χώρας, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες σε υπηρεσίες, νοικοκυριά, είναι και τα νοικοκυριά μέσα, τι προσδοκίες έχουν από την οικονομία. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αν οι προσδοκίες είναι ανεβασμένες, πάει να πει ότι το κλίμα είναι καλό, υπάρχει αισιοδοξία, κάτι κινείται και το βλέπει ο άλλος και το λέει και εμφανίζεται στο δίκτυο οικονομικού κλίματος. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά για την Ελλάδα. Το δείχνει ο Ζαχαρός στο σύντροφο του Πασόκ και ο σύντροφος του Πασόκ παθαίνει κοκομπλόκο.
1: Είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς δεύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ίδιοι οι πολίτες της το λένε ότι θα πάει καλύτερα. Αλλά είναι και πάρα πολύ συνεπής. Σας έβαλα και τον προηγούμενο μήνα. Είναι όλους τους μήνες στις πρώτες θέσεις όμως. Πώς το εξηγείτε αυτό σε μια χώρα που λέτε ότι χυμάζεται?
2: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος. Ναι. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, χώρες Ευρωπαϊκής.
1: Και δεν υπάρχουν στοιχεία για Μάλτα και Εσθονία. Δεν τα δώσαμε.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεν έχουν καλές στατιστικές προφανώς. Δεν ξέρω.
2: Ο δείκτης του οικονομικού κλίματος, η εντύπωση όμως που υπάρχει και η διέστηση που έχουμε από τον κόσμο και οι πληροφόρες που έχουμε που είμαστε κάθε μέρα στον κόσμο κτλ. Είναι τελείως διαφορετική.
0: Κοκομπλόκο. Έτσι, τα κενά τα έχω κόψει κιόλας. Τα πιο μεγάλα τα κενά της Βουβαμάρας μπροστά στα στοιχεία. Και μετά έκανε τι έκανε. Ό,τι έκανε και ο Νεοδημοκράτης, αν θυμάστε, ο βουλευτής που είπε: εγώ βλέπω αμάξια στη Συγκρού. Άρα όλα είναι τέλεια. Αφού βλέπω αμάξια στη Συγκρού, έτσι και ο σύντροφος εδώ του Πασόκ, εγώ με αυτούς που μιλάω μου λένε άλλα.
1: Εγώ σας δείχνω ένα δείκτη. Τον οποίο δείκτη, εσείς που ασχολείστε με τα οικονομικά, θα ξέρετε ότι αυτός είναι ο καλύτερος πρόδρομος δείκτης. Όταν οι άνθρωποι λένε ότι θα πάει καλά το οικονομικό κλίμα, είναι κάπως σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Θα πάει καλά.
2: Δεν ξέρω πραγματικά σε αυτό το δείκτη του οικονομικού κλίματος πώς προέκυψε και από ποιοι.
1: Και κοιτάξτε τώρα.
0: Οι μασόνοι. Έτσι προέκυψε αυτός ο δείκτης. Κοκομπλόκο συντροφικό, πασοκικό κοκομπλόκο. Να το πω εγώ, αυτός υποτίθεται είναι και αναπληρωτής για την οικονομία. Θα έπρεπε να ξέρει πώς προκύπτει ο οικονομικός δείκτης, να τον ενημερώσω τον άνθρωπο, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να τα ξέρει όλα για όνομα του Θεού. Επιχειρηματίες, όπως είπαμε, στις βιομηχανοί, επιχειρηματίες των υπηρεσιών, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες και στις βιομηχανίες και νοικοκυριά, δηλαδή οι άνθρωποι της οικονομίας αλλά και οι καταναλωτές. Όλοι αυτοί ερωτώνται συνεχώς κάθε μήνα και έτσι προκύπτει ο δείκτης οικονομικού κλίματος. Και έτσι φτάσαμε στο διάλειμμα ημίχρονο. Διάλειμμα για διάλειμμα.
3: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίως την Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο 5,1% εκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών. Σχέδιο για την απελευθέρωση αποθεμάτων δίζελ για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον Καναδό Πρωθυπουργό. Εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές αποκομίζοντας παράνομο όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε πολύμινη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε διαρρήξεις σπιτιών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Σημαθίας, της Πειραιάς και της Χαλκιδικής, με ελία που προσεγγίζει τις 80.000 ευρώ, κυρίως σε κοσμήματα και τη Μαλφή, προχώρησε η αστυνομία. Με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές νοσηλεύεται το ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσα στο σπίτι του στο Λαύριο από τον πρώην σύζυγο της γυναίκας. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν μέσα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του Ρουμάνου δράστη. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν μετά το συμβάν στο Ασκληπείο Βουλάς. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Κοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Όπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Στέλνετε διάφορα μηνύματα για τον τύπο που έσφαξε, τώρα δεν ξέρω αν του σκότωσε ή όχι, τη σύζυγό του πρώην και τα λοιπά, και τον άντρα που έχει επιλέξει να είναι μαζί τώρα. Να πω να μην ανησυχείτε, έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Σε λίγο καιρό θα είναι πάλι ελεύθερος. Τώρα αυτό θα είναι μήνες, θα είναι λίγα χρόνια, πάντως και πάλι σύντομα μαζί μας. Η γυναίκα του είχε κάνει τρεις μηνύσεις, είχε πάρει πέντε φορές, είχε πάρει πέντε φορές καταγγελίες. Η αστυνομία πρότεινε να αλλάξει σπίτι. Η πολιτεία δηλαδή, η ελληνική πολιτεία είχε έναν τραμπούκο και το θύμα του. Και είπε στο θύμα, δεν αλλάζει σπίτι, τι να πειράξουμε τον τραμπούκο για όνομα του Θεού. Και ο τραμπούκος κατάλαβε ότι η ελληνική πολιτεία είναι φιλική απέναντι στους τραμπούκους και την έσφαξε. Και έσφαξε δύο ανθρώπους. Τώρα, εάν ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, θα μείνει πολύ λίγο μέσα ο τραμπούκος. Εάν πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι, θα μείνει λίγο περισσότερο. Αλλά θα βγει, μην ανησυχείτε. Θα παίρνει και τις αδειούλες του, γιατί όπως θα έλεγε και ο Υπουργός Προστασίας κάποιου πράγματος που δεν μπορεί να είναι ο πολίτης, δεν μπορούμε. Είναι απάνθρωπο να μην το κάνουμε αυτό. Δεν είναι τόσο ανθρώπινο όσο ένας φόνος, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι όσο ανθρώπινο αξίζει σε ένα δολοφόνο. Και όλα θα συνεχιστούν καλά. Θα ξανακάνω την ερώτηση την οποία κανείς ποτέ δεν μου είχε απαντήσει. Την έχω ρωτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχω ρωτήσει στο ραδιόφωνο. Γιατί αυτός ο τύπος να ξαναβγεί από τη φυλακή? Θέλω να μου πει κάποιος ότι η κοινωνία θα ωφεληθεί αν αυτός βγει μετά από 10 χρόνια στη... Θέλω να μου εξηγήσετε γιατί αυτός ο τύπος πρέπει να βγει από τη φυλακή και να μην μείνει για όλη του τη ζωή μέσα κλεισμένος κάπου μακριά από τους υπόλοιπους ανθρώπους.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά. Είναι ο άλλος Βασίλης λέει πίσω στο πλαφόν στις τιμές. Απαντάμε τώρα στο Ντεμπονέρα σε περίπτωση των οικονομικά αναλφάβητων. Κακός είναι πλεονασμός, ο άνθρωπος είναι αριστερός. Οπότε τα οικονομικά δεν μπορεί να τα κατέχει πολύ, γιατί αν τα κατήχε δεν θα ήταν αριστερός. Είναι τόσο απλό. Το πλαφόν μπορεί να κάνει ασύμφορη την εμπορική εκμετάλλευση των καυσίμων και να υπάρξει έλλειψη καυσίμων στην αγορά. Φυσικά, διότι αν βάλεις πλαφόν. Να βάζουμε το ηχητικό λίγο για να. Του Ντεμπονέρα, να το ξανακούσουμε, να ακούσουμε αυτή την μπούρδα που είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί συμπολίτες θα την άκουσαν και είπαν βρε ναι, έχει δίκιο. Βρε ναι, έτσι είναι. Είμαστε έτοιμοι ή να κάνω ότι μιλάω μέχρι να καταφέρεις να βρεις το tape ή να καθυστερώ. Βάλ το.
1: Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο δεν στοιχίζει τον προϋπολογισμό του 1 ευρώ. Ναι. Πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ρίχνει την τιμή αύριο το πρωί στο πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 και στο κίνηση στο 1,80. Επαναλαμβάνω, δεν στοιχίζει το 1 ευρώ.
0: Λοιπόν, στοιχίζει πάρα πολλά ευρώ, γιατί μπορεί να μην το ξέρει ο σύντροφος Ντεμπονέρας, τα κέρδη φορολογούνται. Όλα, όταν πληρώνεις για βενζίνη και αυτό το ποσό έχει φόρο μέσα. Και πολύ φόρο κιόλας. Όλο αυτό θα χαθεί. Έτσι, θα χαθεί. Δεν θα εισπραχθεί αυτός ο φόρος, αλλά θα έχουμε απώλεια, πολύ μεγάλη απώλεια εισόδων. Αλλά πες ότι αυτό δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Είμαστε τα. Γενικά να ξέρετε ότι αυτό το παραμύθι και το παπατζιλίκι με τα καύσιμα έχει ένα όριο, διότι δεν έχει κανένα νόημα να σου γλιτώνει 10 λεπτά από το καύσιμο με 10 λεπτά που τα βάζει από την τσέπη σου. Αλλά μεσοφόρων. Είναι λίγο, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι δεν μας νοιάζουν τα έσοδα που θα χαθούν άμα μπουν πλαφόν, αλλά πάμε στους ανθρώπους που πουλάνε το καύσιμο, έτσι. Γιατί να το πουλήσεις στην ελληνική αγορά αυτό το καύσιμο, αφού θα κάνει 1,80, ενώ στην αγορά του εξωτερικού, και αν υπάρχει και έλλειψη που φαίνεται ότι αν πάρει μια απόφαση, πάρουν απόφαση οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις εξαγωγές, μπορεί να υπάρξει, γιατί να μην το πουλήσει όλο στο εξωτερικό. Μα θα μείνει η Ελλάδα χωρίς καύσιμο, τι να κάνουμε. Άμα θέλει να τα αγοράζει τόσο φτηνά, θα πρέπει να τα φτιάξει κιόλας. Θα υποχρεώσουμε με νόμο τα δηληστήρια να παράγουν για την Ελλάδα. Α, οκ. Καλή τύχη. Θα απαγορεύσουμε τις εξαγωγές δηλαδή. Καλή τύχη. Αριστερά. Αν είχε λύσεις για την οικονομία, παιδιά, η αριστερά δεν θα κατέρεαν όλες οι χώρες τις οποίες κυβέρνησε. Και μια και λέμε για όλες τις χώρες τις οποίες κυβέρνησε, πάμε στη συντρόφισσα Παναγιωτακοπούλου του ΚΚΕ, που είναι ακόμα πιο. Τα λέει ακόμα, δεν λέει ακόμα. Πες τα συντρόφισσα.
2: Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στην ενέργεια και στα καύσιμα.
3: Να καταργηθεί πάντως δεν μπορεί, μόνο στο πλαίσιο που λέει το ΚΚΕ εκτός
4: από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα ακούσουμε αυτό, γιατί αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ. Να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Όσο είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να καταργηθεί.
2: Λοιπόν, ακούστε με, μα προφανώς πρέπει να υπάρχει και απειθαρχία και σύγκρουση με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΚΚΕ, χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, μπας και ο τοίχος αποκτήσει το σχήμα που εμείς επιθυμούμε. Που αυτοί επιθυμούν, μόνο που ακόμα και το σχήμα του τοίχου που οι σύντροφοι επιθυμούν είναι, πώς να δούμε, δεν έχει καμία στατικότητα. Ακόμα και αν το αποκτούσε με το χτύπημα του κεφαλιού, ο τοίχος θα έπεφτε. Είναι ωραίο, κατάργηση του φόρου ή κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Μιλάμε για πολλά δις τώρα, έτσι, απώλεια εσόδων πολλά δις που θα πρέπει να μην δοθούν σε σχολεία, νοσοκομεία. Εντάξει, άμα είναι κανείς πολύ πλούσιος δεν έχει πρόβλημα, τα παιδιά του πάνε σε ιδιωτικό, πάει ο ίδιος σε ιδιωτικά νοσοκομεία, οπότε δεν θα έχουν πρόβλημα, δεν θα έχουν πρόβλημα, ο κόσμος δεν θα έχει πρόβλημα, θα πηγαίνει στα ιδιωτικά. Αντί να μείνουν στα θρησκευτικά τους καθήκοντα οι βουλευτές του ΚΚΕ, τι θέλουν και μπλέκουν με την οικονομία, θα μου πεις, είναι κομμάτι της θεολογίας τους αυτό το οικονομικό. Ναι ρε παιδί μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρω εγώ, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να το διαχωρίσουν ή να μην τους καλούν με άλλους πολιτικούς, να έχουν άλλους πολιτικούς και ξαφνικά να έχει και 5 λεπτά το ΚΚΕ, ειδική εκπομπή, πώς είχε εκπομπή η εκκλησία παλιά στην κρατική τηλεόραση, μπορεί να έχει ακόμα, και να βγαίνουν οι κομμουνιστές και να λένε τα δικά τους.
3: Πρέπει να φύγουν πρώτα Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Λοιπόν, εγώ σας λέω λοιπόν, καλά, εγώ σας λέω λοιπόν τι έχει ανάγκη σήμερα ο λαός μας.
0: Γιατί μόνο το ΚΚΕ ξέρει τι έχει ανάγκη ο λαός τους. Like Ο Κώστας, κρατικοποίηση των δηληστηρίων, γατάκι μου. Δεν είπαμε να ξεμείνουμε τελείως από καύσιμα στον πρώτο μήνα. Και ο Απόστολος πολύ σωστά, και οι δικηγόροι τι θα κάνουν αν αυτοί οι τύποι σαν το μαχαιροβγάλτη μείνουν μέσα για πάντα, κλέφτες θα γίνουν. Οι δικηγόροι αποτελούν το επάγγελμα που εκπροσωπείται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στη Βουλή και την Ελληνική και στα περισσότερα κοινοβούλια, οπότε ανώνουμε τις τελίτσες. MedWatch. MedWatch είναι το νέο app του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο αναδεικνύεται η απάτη η οποία θα μπορούσε να μην συντελείται αν το Υπουργείο Υγείας έκανε σωστά τη δουλειά του. Για τον Ιατρικό Σύλλογο δεν λέω να έκανε σωστά τη δουλειά του, δεν έχω απαιτήσεις. Οι άνθρωποι ψηφίζουν τον Πατούλη. Ήταν πολύ δύσκολο, παιδιά.
5: Το MedWatch, θέλω να σας πω, δεν είναι κάτι το οποίο το φτιάξαμε μέσα σε λίγες ημέρες. Γιατί αν είχε γίνει μέσα σε λίγες ημέρες, θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει.
0: Τι επιχείρημα είναι αυτό? Δεν το φτιάξαμε σε λίγες μέρες γιατί θα ήταν εύκολο. Ούτε αυτός που το ξεστόμησε είναι βέβαιο το κατάλαβε. Είναι ο συναγωνιστής Πουλής, αν τον θυμάστε, ήταν με την κόντρα με τον Πολάκη που του είχε κάνει ο Πολάκης και τον κέρδισε ο Πουλής στα δικαστήρια κτλ. Και για να τον, δεν ξέρω, να τον ανταμείψει, είναι φίλος του Άδωνη, για να τον έχει κοντά του, τον έκανε εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας. Μισθητή μου κύριε, θα πει κάποιος, όχι μια χαρά θα πω εγώ, που θα διαχωρίσω εννοείται τη θέση μου. Το αν ήταν εύκολο ή δύσκολο βέβαια αποκαλύφθηκε, δεν πρόλαβα να το κόψω, αλλά ο ψυχίατρος που ήταν καλεσμένος στους ατέριας του το πρωί είπε ότι ο άνθρωπος, ο επικεφαλής της εταιρείας που έφτιαξε αυτό το app, στο LinkedIn του μέσα γράφει ότι ήταν πολύ εύκολο και το κάναμε σε λίγες μέρες. Ή μάλλον ότι το κάναμε σε λίγες μέρες γράφει. Δεν γράφει εύκολο ή δύσκολο, αλλά το γράφει ότι το κάνανε σε λίγες μέρες. Ποιος λέτε να λέει ψέματα?
5: Είναι κάτι το οποίο ως εργαλείο είμαστε η πρώτη χώρα διεθνώς που το χρησιμοποιεί. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλιώς θα το είχαν κάνει και άλλοι και ενδεχομένως πριν από εμάς.
0: Όχι, αυτό δείχνει ότι οι άλλοι μαζεύουν τους απατεώνες από την αρχή από μόνοι τους. Δεν χρειάζονται κανένα app. Δεν χρειάζεται να αναθέσουν σε κάποια εταιρεία να τους φτιάξει app. Λένε, αυτός είναι απατεώνας. Πάρ' του την άδεια. Ο ίδιος ψυχίατρος, πάλι δεν πρόλαβα να κόψω γιατί σας λέω ήταν στην εκπομπή ατέριαστη, λέει ότι στην Αγγλία ή στη Γαλλία τα ομοιοπαθητικά φάρμακα μπαίνουν σε ειδικές προθήκες, γράφουν από πάνω πλασίμπο. Ξέρεις ότι δεν είναι κανονικό φάρμακο, μπορεί να το πάρεις άμα θέλεις, δεν είναι απαγορεύεται, αλλά σου λέει από πριν τι είναι αυτό που παίρνεις. Δεν το έχει μαζί με τα υπόλοιπα τα κανονικά τα φάρμακα αυτά που θεραπεύουν. Θέλω να πω και το πλασίμπο μπορεί να θεραπεύσει, αλλά ως πλασίμπο. Όχι επειδή έχει κάποια δραστική ουσία. Αυτά κάνουν οι άλλες χώρες και δεν πολύ χρειάζονται ενδεχομένως τα app. Δηλαδή βλέπουν κάποιον που διαφημίζει, πώς το λένε, πλασμαφαίρεση ή βιοανάδραστο, κβαντική ή ιατρική, και πάει ο σύλλογος εκεί και του λένε έλα, τελείωνε. Ναι, αλλά αυτοί δεν αναθέτουν να τους κάνουν app τα κορόιδα. Δημήτρης Κολιομεγάλης.
6: Παρασκευή, μεσημεράκι, και κάποιοι δειλά-δειλά αρχίζουν να φεύγουν. Και έτσι έχουμε πυκνή ροή κυρίως αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Κηφισού προς τα έξω και δευτερευόντως στη λεωφόρο Αθηνών μέχρι το παλατάκι Χαϊδαρίου, μάλιστα και λιγάκι στο Σκαραμαγκά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα με προβλήματα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και αρκετή έως πολλή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιός Σταδίου και στην κάθοδο της λεωφόρου Αρδιτού.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
7: Το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίως την Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων.

0: Μάρτα Μακρυπούλια, η Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, η Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μπράβο στον άνθρωπο, στον κυβερνήτη της Fly Dubai, που εμπόδισε και σταμάτησε τον τρομοκράτη. Αλλά παιδιά, λίγο μπάστα με τον ηρωισμό. Και αυτός θα πέθαινε. Δεν ήταν ότι ήταν κάπου ασφαλής και είπε τρέχω να σώσω τους συνανθρώπους μου και ας πεθάνω. Θα πήγαινε και αυτός κάτω μαζί τους. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε όλα αυτά, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο κάπως να μας χαλαρώσει από την τέτοιο της εβδομάδας, το βάρος. Το βάρος της εβδομάδας. Γεια σας. Θέλω να μου πείτε τι σας συνέβη σήμερα.
2: Σήμερα ναι. Περπατούσα στον δρόμο και ναι. Άρχισα να κλαίω κάποια στιγμή.
1: Τι πάθατε?
2: Συνδέομαι πάρα πολύ με τη γη.
1: Βγάλατε ρίζες?
2: Το πόσο ναι. Τελείως αποκομμένοι είμαστε από τη γη.
1: Και βάλατε τα κλάματα που και εγώ άμα συνδεόμουν με τη γη θα τρόμαζα. Να πω ότι εγώ θα ούρλιαζα κιόλας, δεν θα βγάζα. Μα ξαφνικά συνδεόμουν με τη γη θα έλεγα τέλος πάντων. Και τι κάνατε, τι κάνατε με το που συνδεθήκατε?
2: Άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια,
1: και
2: να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε μέρα,
1: ναι.
2: Που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο έξω, ένα απορριμματοφόρο έξω από το σπίτι, πραγματικά... Ναι. Ευλογώ και ευχαριστώ
1: τους
2: ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια.
1: Τι λέτε?
2: Τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου.
1: Όχι, συγγνώμη, τα κόπρανά μου δεν τα μαζεύουν αυτοί. Εγώ δεν τα κάνω μαζί με το ζάχο. Έχω λεκάνη σπίτι. Θέλω να πω, είναι εν πάση περιπτώσει ο καθένας όπως βολεύεται. Άλλος μπορεί να του αρέσει το πεζοδρόμιο να τα κάνει. Δεν πάμε τώρα. Επιτρέπεται από ό,τι έχω καταλάβει, αν κρίνω από το πόσο εύκολα το κάνουν διάφοροι στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά τώρα, επειδή είπατε πάλι κόπρανα, γιατί έχετε αυτή τη μανία με τα κακά? Μιλάτε συχνά για τα κακά.
2: Είναι τα πράγματα που σε έχουν θρέψει.
1: Όχι,
2: είναι
1: δεν
2: τα
1: τρώω.
2: Τα πράγματα τα οποία.
1: Ναι.
2: Σου έχουν δώσει πάρα πολλά συστατικά.
1: Τα κακά.
2: Τα σκουπίδια, τα απορρίμματα.
1: Α, μάλιστα, εντάξει. Οπότε δεν πρέπει να τα πετάω. Τι να κάνω ακριβώς, αφού δηλαδή, επειδή σας ακούω να μιλάτε πολύ έτσι, με πολύ θερμό τρόπο για τα σκουπίδια και τα.
2: Δεν είναι πετάω.
1: Α, όχι.
2: Πέτα το με ευλογία.
1: Με ευλογία. Δόξα
2: σου
1: ο Θεός, πάρτα.
2: Αποχωρήσου το με ευλογία.
1: Ναι.
2: Αυτός έχει.
1: Ευλογή.
2: Σου έχει δώσει τόσες πολλές βιταμίνες, σου έχει δώσει τόσο.

0: πολλά συστατικά και ακόμη και σε συναισθηματικό επίπεδο, όλα σου έχουν δώσει τόσα πολλά, όλες οι καταστάσεις, όλες οι εμπειρίες, όλες οι σχέσεις σου έχουν δώσει τόσα πολλά.
1: Πώς πήγαμε από τα σκουπίδια και τα κακά στις σχέσεις? Τέλος πάντων, να εξαρτάται αν κανόνα στις σχέσεις του είναι. Θέλω να πω με ευλογία να τα πετάω μέχρι στο σκουπίδι, ευλογημένος, πάρτα μέσα στο καλάθι. Και μετά, άμα δεν το πετύχεις στο καλάθι, καντήλια. Γιατί θα πρέπει να πας να τα μαζεύεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι τέλος πάντων, καταλήγουμε ότι είναι σημαντικά όλα αυτά, έτσι.
0: Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι όλα αυτά, όλα αυτά. Να τιμούμε το έντερό μας, να τιμούμε τα κόπρανά μας, να τιμούμε τα απορρίμματά μας,
1: να τα προσκυνάμε,
0: να τιμούμε τα πάντα.
1: Μάλιστα, να τα τιμούμε όλα, γιατί τσάμπα είναι, έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε κάτι για το τέλος, κάποιο μήνυμα?
0: Όλα είναι κύκλος και μέσα στον κύκλο, ναι, τα πάντα είναι ιερά. Δεν μπορείς τα κόπρανα να τα έχεις και να τα ιδιάζεις
1: και να συγχαίνεσαι, αν είναι δυνατόν.
0: Φαγητό ή να έχεις το οτιδήποτε άλλο.
1: Μα έχουμε χάσει
0: κάτι. Wow.
1: Βέβαια, πείτε, βλέπουν άλλοι το φαγητό και λέει τι ωραίο. Βλέπουν μια σκατούλα και κάνουν ήου. Σιγάρεση, γιατί όλα τρώγονται. Πώς κάνετε έτσι να πούμε? Πολύ καλά τα λέτε, κυρία μου. Ευχαριστώ. Τι στο διάλογο τα χωρίζει, μια επεξεργασία. Πολύ σωστά τα άκουλες, ηχαίνονται τα κακά τους. Αν είναι δυνατόν, και τα κακά τους, αν είναι δυνατόν.

0: Ο Σωτήρης ποιοι είναι πιο επικίνδυνοι, τύπου κβαντικοί και ολιστικοί γιατροί ή οι παιδίατροι που λένε στους γονείς να μην κάνουν εμβόλια στα παιδιά τους? Πρέπει να μοιάζουν, πρέπει να είναι αυτοί που λένε να μην κάνουν εμβόλια στα παιδιά, πρέπει να είναι και λίγο ολιστικοί οι περισσότεροι. Αλλά όλοι Σωτήρη μου, όσοι κάνουν πράγματα αντιεπιστημονικά, επικίνδυνοι. Δεν είναι σε ζητήματα υγείας, είναι πολύ επικίνδυνοι. Τελείωσα για σήμερα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο το δίωρο του Σαββάτου και το βράδυ στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
1: Το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλει ετησίως την Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ενεργεία ιερέων και...

0: Διδώστε.
1: Bull.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day. All night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
2: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Είμαι ο Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στη μία. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιοφαλήρου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει η κακοκαιρία στη χώρα μας, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κρήτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι από αργά το απόγευμα σήμερα και κυρίως αύριο Σάββατο, ενώ στα Δωδεκάνησα τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από αύριο το μεσημέρι και έως το μεσημέρι της Κυριακής. Εν τω μεταξύ, να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης, καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονα στον Δήμο Μυλοποτάμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν χθες την περιοχή. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοείας στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, αργά το απόγευμα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση προκειμένου να αποσαφινιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Σεραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια αν επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Στο 5,1% εκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8 τον Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα αποπλήρωσε χθες 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της πρόοδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σχέδιο για την απελευθέρωση αποθεμάτων δίζελ για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων συζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από τις πιέσεις των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον Καναδό Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε το Ελιζέο, ο Εμμανουέλ Μακρόν επισήμανε στον πρόεδρο Τραμπ την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων και τη διασφάλιση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας διυλισμένων προϊόντων. Εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές αποκομίζοντας παράνομο όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε πολύμινη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης. Συνελήφθησαν 17 άτομα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και στρατιωτικοί, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 άτομα. Με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές νοσηλεύεται το ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσα στο σπίτι του, στο Λαύριο, από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του 32χρονου Ρουμάνου δράστη. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε περιοχές της Πιερίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά αίθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Διώξαμε τον Νότι σήμερα, παίζουμε και Σινάτρα.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Γιατί άμα ήταν εδώ θα μας έλεγε όχι και τα λοιπά. Έχει άλλες μουσικές ανησυχίες.
0: Τι? Θα παίζαμε Doors. Είναι κλασικό, βέβαια, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Του κάνω καμία αφιέρωση. Δεν πρέπει να γίνει κάτι για τον Νότιο.
0: Είναι σε κάποιο εξοχικό προορισμό και ταλαιπωριέται αυτή την.
1: Γιατί να ταλαιπωριέται, εμά
0: γιατί είχε πάει, έχει πάει για δουλειά, είπε.
1: Α.
0: Δεν τον πιστεύει κανένας, βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Καλή Παρασκευή, 1 και 12 πια. Πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Και λίγα περισσότερα τραγούδια. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει έξω παλιό καιρό.
1: Ναι, ψιλόβροχο.
0: Ψιλόβροχο.
1: Και πριν τώρα, που βγήκαμε.
0: Πάντως έβρεξε πριν αρκετά εδώ στο Φάληρο.
1: Ναι.
0: Και μετά στέγνωσε.
1: Και μετά σταμάτησε. Γύρω στις 12 και κάτι, 12 παρά 5, εκεί εκείνη την ώρα έβρεξε και έβρεξε λίγο δυνατά. Μετά σταμάτησε. Στα βόρεια προάστια βρέχει πάντως.
0: Τώρα βρέχει.
1: Ναι, σε μερικά έχει ψιλόβροχο κανονικά.
0: Σε νωρίτερα, βόρεια προάστια.
1: Ναι, ναι, νωρίτερα το πρωί. Στην Κηφισιά συγκεκριμένα. Νωρίτερα,
0: το, συγκεκριμένα,
1: νωρίτερα το πρωί. Γιατί μπορεί να βρέχει στο χαλάρι, τι να σου πω τώρα. Στην Κηφισιά λοιπόν είχε, είχε ψιλόβροχο πριν από λίγο.
0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις, υπάρχουν πολλές οικονομικές ειδήσεις. Με αυτά θα ασχοληθούμε εμείς περισσότερο, λίγο περισσότερο με τα οικονομικά και με το φαγητό. Αλλά σε λίγο. Αρχικά να σας πούμε ότι ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 5,1%.
1: Ναι, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, 5,1 είναι αντί 3,7 τον Αύγουστο και 1,8 το Σεπτέμβριο. Το 25. Το λέω πάλι.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, γιατί έτσι όπως κουδουνίσαμε.
1: 5,1 έναντι 3,7 τον Αύγουστο, αυτός είναι ο προηγούμενος μήνας, και του χρόνου, του πέρσι την ίδια εποχή, 1,8.
0: Και του χρόνου πόσο λες?
1: Του χρόνου έτσι όπως πάμε, 25,1. Λοιπόν, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,8 το Σεπτέμβριο, από 3,2 τον Αύγουστο. Ο δομικός πληθωρισμός ανέβασε ελαφρώς την ταχύτητα στο 2,5 από 2,4 τον Αύγουστο. Και αυτό βέβαια αποδίδεται στο κόστος της ενέργειας, που αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης, δηλαδή το Σεπτέμβριο, 18,8 σε σύγκριση με 14 που ήταν τον Αύγουστο, δηλαδή 4,5 ποσοστιαίες μονάδες επάνω. Υπηρεσίες 3,2. 3 ήταν τον Αύγουστο, τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα, ποτά και ο καπνός 1,4 σε σύγκριση με τον Αύγουστο που ήταν 1,1.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι μεγάλη αύξηση, αλλά είναι αύξηση σε κάθε περίπτωση.
1: Καταρχήν σε όλα τα μεγέθη που σου διάβασα υπάρχει αύξηση.
0: Σε όλα.
1: Μεγαλύτερο αυτό της ενέργειας που συμπαρασύρουν και τα υπόλοιπα.
0: Το 5,1 τώρα, μην το συζητάμε, ναι, παιδιά.
1: Νομίζω το 3,7.
0: Το καταλαβαίνουμε όλοι. Δηλαδή πηγαίνεις από τη μία εβδομάδα στην άλλη, αν δουλεύεις το βενζινάδικο εβδομαδιαίως, εγώ το δουλεύω εβδομαδιαίως. Και κάθε προηγούμενη εβδομάδα φθηνότερα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ταυτοχρόνως πρέπει να πούμε ότι ανακοινώθηκε ότι σήμερα Πέμπτη, ότι χθες Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς τον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον EFSF, αν το θυμάστε από τα χρόνια του Μνημονίου, πρόωρη εξόφληση δημοσίου χρέους συνολικά για το 2026. Η χώρα μας θα προβεί σε αριθμό, σε μέγεθος, 12 δισεκατομμύρια και 840 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στο 210-48-0170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο. Πες την άποψή σου, εκεί μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο υπέροχος, ανυπέρβλητος, ασύγκριτος Δημήτρης Γιαννίδης στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Στα μικρόφωνα Τζούνο Σκούτρα. Επίσης μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Μη μας παίρνετε τηλέφωνο.
1: Δεν γίνεται αυτό να απαντηθεί έτσι. Το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε μέσω του Viber να απαντήσουμε.
0: Γιατί είμαστε στον αέρα. Γιατί αλλιώς θα λέγαμε, θα ανταλλάσσαμε τίποτα.
1: Δεν έκαναμε άλλη δουλειά, απαντούσαμε συνέχεια στο Viber.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία, δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Ο κύριος Τσουκαλάς είναι ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Να του προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή, για να το πω σωστά. Να του πούμε καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, διαβάζω διάφορες επισημάνσεις που έχετε κάνει, επισημάνσεις και προς τους κυβερνώντες και προς όλους εμάς, τους καταναλωτές.
2: Μάλιστα, ναι, έχετε δίκιο. θέλετε να πούμε, φαντάζομαι, για την ενεργειακή κρίση.
0: Να ξεκινήσουμε τα ενεργειακά. Καταρχάς θέλουμε ένα σχόλιο για το 5,1 του πληθωρισμού. Είναι προσωρινά τα στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι η ακρίβεια πιέζει, κύριε Τσουκαλά.
2: Κοιτάξτε, ναι, πράγματι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια αποκλιμάκωση σύντομα, γιατί πλέον η ενέργεια έχει μπει, οι τιμές ενέργειας σε αυξημένες έχουν μπει ήδη και δίνουν αυτή τη βαρύτητα και την ένταση στον πληθωρισμό. Για το επόμενο διάστημα, 1 με 2 μήνες τουλάχιστον, εκτός αν γίνει κάτι πολύ ραγδαίο και αποκλιμακωθεί η κρίση και στην περιοχή, θα βλέπουμε υψηλό πληθωρισμό. Ταυτόχρονα πρέπει να σημειώσουμε, ίσως δεν το έχουμε επισημάνει σε κάποιες εκθέσεις, ίσως όχι τόσο έντονα στην τελευταία έκθεση.
0: Ναι.
2: Η ελληνική οικονομία είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση υπερβάλλουσα ζήτηση. Δηλαδή η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά και αυτό δίνει επιπλέον όθηση στον πληθωρισμό. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ έντονος πληθωρισμός υπηρεσιών, για παράδειγμα το κόστος στέγασης, το οποίο είναι κάτι γνωστό, δεν λέμε κάτι καινούργιο, αλλά και κάποιες άλλες κατηγορίες μικρότερες. Τώρα επαυξάνει μέσω και η ενέργεια, οπότε τα πράγματα δεν δείχνουν και τόσο
1: καλά. Η προβολή που κάνετε για τις επόμενες εβδομάδες είναι ότι θα συνεχίσει έτσι αυξητικά και ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, δηλαδή η ενεργειακή κρίση? Καλά, αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί από μέρα σε μέρα αλλάζει.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η επιπλέον αύξηση του πληθωρισμού είναι εξ ολοκλήρου οφειλόμενη στην αύξηση των τιμών της ενέργειας.
0: Mm-hmm.
2: Την αποσύνθεση που κάναμε δηλαδή στην τελευταία έκθεση, αυτό δείχνει. Και αυτό μάλλον θα συμβεί και στους επόμενους μήνες. Τώρα, αν το ένα κακό σενάριο που λέει ότι αυτή η ενεργειακή κρίση δεν αποκλιμακώνεται, όσο οι τιμές ενέργειας αυξάνονται, σταδιακά θα περνάνε σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και πιθανόν θα μπουν και στις υπηρεσίες.
0: Νομίζω και ο κύριος Αντορικάκος είπε ότι το φοβάται χθες. Τον είχαμε στην τηλεόραση, δηλαδή, κύριε Τσουκαλά, και μας το είπε. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Σε ό,τι έχει να κάνει τα μέτρα, ανακοινώνονται μέτρα, έχουν ανακοινωθεί κάποια μέτρα, περιμένουμε κάποια άλλα μέτρα τα οποία θα ανακοινώνονται ανά δεκαπενθήμερο. Εσείς έχετε κάποιες επισημάνσεις? Είστε εναντίον των οριζόντιων μέτρων? Να το κάνουμε λίγο πιο εξειδικευμένο, δηλαδή πρακτικά. Τι θεωρείτε ότι δεν πρέπει να γίνει?
2: Κοιτάξτε, είναι δύο σημεία που θέλουν έτσι μια επεξήγηση ίσως. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι οι δημοσιονομικές αντοχές είναι περιορισμένες. Ειδικότερα ύστερα από τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ που δόθηκαν αρκετά μέτρα στήριξης, τα περιθώρια είναι πολύ στενά. Το πρώτο είναι αυτό. Εμείς σαν χώρα έχουμε χτίσει μια δημοσιονομική αξιοπιστία, μας επιβραβεύουν οι αγορές γι' αυτό και στις σημερινές συνθήκες οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε. Δεν θέλουμε να παίξουμε με αυτό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν αυτά τα περιορισμένα περιθώρια, ακριβώς επειδή είναι πολύ περιορισμένα, θα πρέπει να δοθούν στοχευμένα. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι εκεί που στα φτωχότερα στρώματα που πρέπει να στηριχτούν, βεβαίως να συμφωνούμε να στηριχτούν. Οι οριζόντιες μειώσεις όμως ευνοούν όλους και ευνοούν ίσως περισσότερο εκείνους που δεν το έχουν ανάγκη, γιατί έχουν και τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ένα σημείο. Το άλλο σημείο είναι ότι θα πρέπει να περνάει, ξέρετε, η τιμή είναι ένα σήμα προς τους καταναλωτές. Αν θολώσουμε αυτό το σήμα, τότε εμείς θέλουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, και μην ξέροντας πόσο ακόμα θα διαρκήσει αυτή η κρίση, να δώσουμε ένα σήμα στον καταναλωτή και στους εργοδότες, όχι μόνο στους καταναλωτές, το λέω γενικά για όλους τους πολίτες, ότι πρέπει λίγο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε εξοικονόμηση της κατανάλωσης. Γιατί στο τέλος της ημέρας η Ευρώπη είναι καθαρός εισαγωγής ενέργειας. Και επομένως σε μια κρίση προσφοράς ενέργειας σίγουρα θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό πρόβλημα, ίσως και επάρκειας.
0: Άρα με απλά λόγια, το καταλαβαίνω καλά, λέτε στο σπίτι σας να καίει μία λάμπα, μην καίνε πέντε. Παραδείγματος χάρη.
2: Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω ένα άλλο
0: να
2: παράδειγμα.
0: Να χρησιμοποιείτε τηλεργασία, φαντάζομαι.
2: Μπράβο, πολύ σωστά. Δηλαδή κάποια στιγμή και οι εργοδότες ίσως θα πρέπει να σκεφτούν ότι για το καλό όλου του κοινωνικού συνόλου θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτό την τηλεργασία. Μία μέρα την εβδομάδα, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Μέχρι να κάπου να αρχίσουμε να βλέπουμε φως στο τούνελ. Ακόμα δεν το βλέπουμε αυτό. Οι τιμές αυξάνονται ακριβώς επειδή δεν υπάρχει επάρκεια στην παγκόσμια αγορά. Δεν αυξάνονται για κάποιο άλλο λόγο. Εφόσον λοιπόν τα στρατηγικά αποθέματα δεν φαίνεται να θέλουν οι φορείς να τα διοχετεύσουν, ίσως θέλουν να τα κρατήσουν και για αργότερα που θα μπει ο χειμώνας.
0: Ναι.
2: Και όσο δεν αποκλιμακώνεται και η διένεξη εκεί η τοπική, διαρκώς θα έχουμε το πρόβλημα αυτό της προσφοράς, ότι δεν θα αρκούν τα ενεργειακά αποθέματα. Ταυτόχρονα με αυτό έχουμε και την πολύ μεγάλη ζήτηση από τις ασιατικές αγορές για ενέργεια.
0: Ναι.
2: Κίνα και όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής.
0: Γενικά όλοι ζητούν ενέργεια, κύριε Τσουκάλα.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Όλος ο πλανήτης ψάχνει την
2: ενέργεια. Οπότε θα πρέπει για να τα βάλουμε λίγο σε τάξη. Απ' τη μία θα πρέπει να περιμένουμε μια στήριξη, χωρίς όμως να διακινδυνεύουμε τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας και να διατηρήσουμε, διαφυλάξουμε αυτή τη σταθερότητα όσο γίνεται. Απ' την άλλη, να δώσουμε και ένα σήμα στους πολίτες ότι πρέπει να αρχίσουμε λίγο να σκεφτόμαστε το πώς θα εξοικονομήσουμε ενέργεια.
1: Ευρωπαϊκά μέτρα, οριζόντια, θα ήταν μία λύση. Γιατί είπατε πριν ότι πρέπει να δούμε τα μέτρα που λαμβάνονται εδώ. Οριζόντιο ευρωπαϊκό μέτρο.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Αυτό το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο τέθηκε σε εφαρμογή το 2024. Από το 2024 μέχρι σήμερα έχουμε ήδη ενεργοποιήσει μια κοινή ρήτρα διαφυγής για την άμυνα, η οποία επεκτάθηκε και στην λεγόμενη ενεργειακή ασφάλεια. Χωρίς να σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρήματα για στήριξη, για επιδοτήσεις. Αυτά τα χρήματα είναι κυρίως για επενδύσεις. Αν σε κάθε δυσκολία ζητάμε να ενεργοποιηθεί μια ευρωπαϊκή ρήτρα διαφυγής...
0: Όμως αυτή δεν είναι η κάθε δυσκολία, κύριε Τσουκάλα.
2: Συμφωνώ, αλλά μπορεί στους επόμενους 6 μήνες να αντιμετωπίσουμε μια ακόμα χειρότερη.
0: Γιατί αν τα πράγματα πάνε χειρότερα, αυτό που λέτε ότι θέλουν στήριξη μόνο τα φτωχά νοικοκυριά, θα φτάσουμε να θέλουν στήριξη όλοι. Πλην πολύ πλουσίων. Πιέζονται όλοι πια.
2: Εκεί δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εκεί θα υποστούν όλοι το κόστος. Αυτό το σενάριο το πολύ κακό που αναφέρετε. Ακόμα και η Ευρώπη δεν έχει τουλάχιστον με τους υπάρχοντες με τα υπάρχοντα εργαλεία που έχει,
0: ναι,
2: και δεν θέλει να επεκταθεί σε άλλα εργαλεία τύπου κοινού δανεισμού. Ακόμα δεν είναι όρημη η συζήτηση, μάλλον δεν έχει φτάσει εκεί. Όσο έχουμε αυτή την εργαλεία, έχουμε πάλι και εκεί περιορισμένες δυνατότητες.
0: Να σας πω ότι ο πρώτος που σας άκουσε και ετοιμάζεται για τηλεργασία, σας χαιρετά, είναι ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, ο οποίος προσφέρεται για τηλεργασία.
1: Προσφέρεται, ναι.
2: Και ειδικά τις Παρασκευές.
0: Αυτό, ειδικά τις Παρασκευές έχει φύγει ήδη. Κύριε Τσουκάλα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Τσουκάλα. Καλή συνέχεια.
0: Κατεβαίνει στον Ερήμανθο, λέει.
1: Ο οικονόμου.
0: Ναι, για κυνήγι λαγού. Άρα, μάθε λαγέ.
1: Γέλια που θα κάνουν οι λαγέ. Δημήτρη, σε περιμένουν οι λαγοί με σηκωμένα τα αυτιά.
0: Το άλλο που λέει, δεν το διαβάζω, το αφήνω.
1: Ναι,
0: για να μην τον εκθέσω, δηλαδή.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκεφτείτε πριν από πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Δημήτρης λέει, τι σε κου θα είναι αυτό στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά? Τυχαία θα είναι εδώ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Ούτε στη ΔΕΘ λέει τέτοιο συνωστισμός. Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά. Η Κέλλη λέει, μην πιάνετε στο στόμα σας τον Νότι. Λατρεύουμε τους Ντόρς. Καλημέρα από Αγγλία, λέει η Κέλλη. Ναι, καλημέρα.
1: Εμείς δεν πιάσαμε τους Ντόρς. Τον Νότι πιάσαμε.
0: Ναι. Ντόρς μπορούμε να παίζουμε κι εμείς και πιθανότατα καλύτερα από τον Νότι, γιατί δεν ξέρει κι όλα τα τραγούδια. Κάνει ό,τι τα ξέρει.
1: Έτσι.
0: Κάτι καρτούτσα ακούει αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Κάποια στιγμή θα σας πούμε όλη την αλήθεια. Ο Ντίνος λέει, καλησπέρα σας. Τώρα μου λύσατε την απορία πώς και βάλατε ωραίο τραγούδι. Λείπει ο Νότης. Ο Γεράσιμος, καλημέρα κύριε. Ο Νότης δεν άντεξε στεναχώρια για τη Μάλτα και την Ευρώπη χθες και σήμερα διαβάζει γεωγραφία, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Περίπου.
1: Θα δώσει εξετάσεις. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλους ειδήσεων επιστρέφουμε.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το...
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Aera Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Aer Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στους Καραμαγκά. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει η κακοκαιρία στη χώρα μας από το απόγευμα και αύριο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοείας στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές, αποκομίζοντας παράνομο όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης. Στο 5,1% εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ αποπλήρωσε χθες η Ελλάδα προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών. Σχέδιο για την απελευθέρωση αποθεμάτων δίζελ για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων συζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι έπαιζε, γε?
1: Όχι, τίποτα.
0: Ο φίλος μας ή η φίλη μας, ο φίλος που υπογράφει Μικάσα 13, μάλλον λέει Μικάζα, λογικά θέλει να το γράψει.
1: Μικάζα.
0: Το Μικάσα είναι μπάλα βόλεϊ, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Παλιά.
1: Αυτές ήταν οι καλύτερες μπάλες τότε.
0: Καλησπέρα, κύριε. Για ακόμη μια φορά στέλνω το ίδιο μήνυμα το οποίο δεν το διαβάζει κανείς. Εδώ είμαστε. Εμείς οι μικροί που εισπράττουμε, λέει, κάποια ενίκεια για εφορία 15%. Ο Τσίπρας το είχε πάει 9 και το πήγε στο 15, πράγμα που βολεύει την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι βοηθάνε τους μικρομεσαίους. Έρχονται εκλογές και είμαστε πολλοί. Μαύρο στη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν.
1: Μαύρο στο μαύρο γυαλούρο.
0: Εντάξει. Απλώς, ναι, καλά κάνετε, ό,τι θέλετε.
1: Εμείς θα σας πούμε τι
0: δεν θα
1: κάνετε.
0: Δεν θα πω τώρα αυτό που σκέφτηκα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Το κρατιέμαι. Γιάννα λέει: είπατε ο καιρός δεν είναι καλός. Άντε να το καταπιούμε εμείς από την Ανατολική Αττική, γιατί ο καιρός είναι τέλειος, λέει. Ο σωστός καιρός. Δεν φτάνει που έρχεστε εσείς Αθηναίοι. Εγώ προσωπικώς είμαι Τρυπόλης Ότης. Ο Γιάννης είναι Αθηναίος. Πεφκιώτης δηλαδή.
1: Ναι.
0: Καταγωγή απ' αλλού, αλλά δεν έχει σημασία, δεν γεννήθηκε μεγάλος άνθρωπος. Ναι. Και κάνετε στις παραλίες μας κάτι, λέει.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Γεμίζετε την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Λαυρίου το καλοκαίρι και μας καταπιέζετε. Ιστερόγραφος, λέει. Κάτοικος Περιστερίου που κατοικεί στα καλύβια από πέρυσι. Μπιπαθηναίοι. Πώς είναι η διαφορά, έχει σημασία να μας το πεις.
1: Από το Περιστέρι στα καλύβια, ναι, δηλαδή.
0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα, λοιπόν, να μην πείτε τίποτα για φαγητό, γιατί μετά το τεστ που έκανε εσύ, Χρήστο, σου είπαν να μην τρως λαχανικά και στο Γιάννη είμαι σίγουρο ότι θα του έλεγαν ότι θα τον παχαίνει. Η λέξη φαγητό, λέει. Χάχα, λέει, ναι, ναι. Και οι γαρίδες.
1: Οι γαρίδες δεν παχαίνουν, ναι. Σας το λέω εγώ και εμένα.
0: Ομορφαίνουν.
1: Γαρίδες...
0: Δεν παχαίνει, ομορφαίνει.
1: Οι γαρίδες είναι μια χαρά, είναι και εκτονοτικές.
0: Ειλικρινά, θυμάμαι ότι επειδή είχα κάνει εγώ με αυτούς που πήγα και την πάτησα με αυτό το θέμα.
1: Με ποιο, με τις γαρίδες?
0: Όχι, με το τεστ, αυτά τα τεστ, καμιά φορά την πατάνε όλοι. Τεστ δυσανεξίας έχω κάνει.
1: Δεν είμαστε γνώστες ιατρικών πράξεων.
0: Και μου είχε βγάλει ότι έχω δυσανεξία στον μπρόκολο.
1: Στον μπρόκολο.
0: Ναι. Το κρεμμύδι.
1: Ναι.
0: Και τα λαχανικά, μαρούλια και τέτοια.
1: Εγώ χωρίς να το είχα κάνει, στα ίδια έχω δυσανεξία. Δεν χρειάστηκε καν να το κάνω. Εσύ όμως το επιβεβαίωσες και εγγράφος με υπογραφές.
0: Γεια σου, GBU57. Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει το εξής καταπληκτικό. Αν θέλετε κάποιον που να ξέρει από Doors, εδώ λέει ό,τι ώρα θέτε. Έχω όλα τα βινίλια, μετατροπή σε USB. Γατάκια, λέει, ένθεν κακήθεν.
1: Θα το πούμε στο Νότι. Ο Νότης που θέλει να εντρυφήσει.
0: Ναι. Δεν είπατε κάτι, λέει, για τον άθεο Αγιορείτη Τσίπρα. Το λες και τίτλο ταινίας του Στάθη.
1: Κάτσε, δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε.
0: Ναι, ρε παιδιά, μην βιάζεις.
1: Ναι, δεν προλάβαμε. Ακόμα είχαμε άλλα θέματα να ασχοληθούμε, ναι, την οικονομία και τον πληθωρισμό. Τώρα να πούμε.
0: Ρωτάτε για τη μεταγραφή του Μιχελογιαννάκη. Δεν είναι μεταγραφή. Είπε ο Μιχελογιαννάκης ότι θα πάει, ότι θέλει κτλ. Ναι. Τώρα, ναι, εντάξει. Γεια σου Τασούλα, γεια σου Τασούλα, από τις Σέρες Τασούλα, γεια σου Τασούλα.
1: Καλά. Αν είστε κάποιοι κάπου κοντά εκεί στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, υπάρχει ένας συναγερμός, ένας συναγερμός πυροσβεστική, κάτι έχει συμβεί εκεί πέρα και μάλλον οδεύουν προς εκένωση του σχολικού συγκροτήματος. Αν είναι κάποιος εκεί στους γύρω δρόμους, θα μάθουμε και περισσότερα για να σας ενημερώσουμε.
0: Ο Βασίλης AI, ναι, να μας ενημερώσετε, παιδιά. 2-10-48-0-170-174-698-123-1003. Το Viber για γρήγορα και φωτογραφία, αν μπορείτε. Ο Βασίλης, ο AI, λέει: πότε ο Τσίπρας χαμηλώσει το συντελεστή φορολόγηση ακινήτων σε 9%. Απάντησε ποτέ. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ότι ο Τσίπρας τον παρέλαβε 9 και τον έκανε 15. 15 τον παρέλαβε και ο Μητσοτάκης και τον άφησε 15.
1: Και τον άφησε στα 15.
0: Μην γίνει καλά.
1: Αφού τον βρήκε εκεί, τώρα σου λέει τι να ρε. Έχω άλλο να σου
0: πει. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: στη δουλειά έχουμε μοντέλο με τις μισές ημέρες γραφείο και τις μισές από το σπίτι. Μας ρωτάνε κάθε χρόνο πώς πηγαίνουμε και σημειώνουμε σε ανώνυμη έρευνα. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να δουλεύουμε αποκλειστικά από το σπίτι όπως την περίοδο της πανδημίας. Και εξοικονόμησε ενέργεια για μετακινήσεις, πλέον βελτίωση του κυκλοφοριακού στην πόλη. Θα φεύγαμε και ορισμένοι εκτός των αστικών κέντρων. Εγώ προσωπικά θα μετακόμιζα στα όρια της Αττικής ή σε άλλο νομό. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή.
1: Αλήθεια είναι.
0: Απ' την άλλη, το μοντέλο της τηλεεργασίας είναι όντως διαδεδομένο πολύ.
1: Κοίταξε, στον COVID απέδωσε.
0: Απέδωσε, αλλά δημιουργούνται και άλλα προβλήματα με το μοντέλο τηλεργασίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κοινωνικοποίηση τέτοιου.
1: Σωστό.
0: Άρα το μοντέλο τηλεργασίας, εγώ είμαι υπέρ.
1: Αλλά για έκτακτες περιπτώσεις.
0: Όχι για έκτακτες περιπτώσεις, απλώς με μέτρο. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που είπε ο κύριος Τσουκαλάς, νομίζω το είπε, μία μέρα την εβδομάδα.
1: Μία μέρα την εβδομάδα, μάλιστα, κατάλαβα.
0: Δύο μέρες την εβδομάδα τηλεργασία.
1: Και ανάλογα
0: δεν μπορείς να χάνεις την επαφή με το, γιατί πάμε σε άλλες καταστάσεις.
1: Και με το περιβάλλον της δουλειάς και με τους ανθρώπους.
0: Να κλειστούμε μέσα στα σπίτια όλοι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, εκενώθηκε πριν από λίγο σχολικό συγκρότημα, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με πληροφορίες. Συστεγάζονται αρκετά γυμνάσια και λύκεια, διότι υπάρχουν πληροφορίες για διαρροή αερίου. Οπότε τώρα θα σας ενημερώσουμε και επισήμως και εσείς βοηθήστε μας αν είστε από εκεί. 2-10-48-0-170-174. Το άλλο πρέπει να πούμε ότι εξαρθρώθηκε μία απατεωνιά σήμερα, ακόμη μία.
1: Μία δηλαδή. Ακόμη. Απατεωνιά, γιατί έχουν πληθύνει και έχουν γίνει και διαφορετικές.
0: Στο sky.gr θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για πυραμίδα 8 εκατομμυρίων δολαρίων με κρυπτονομίσματα και κρατηθείτε λίγο. Πάνω από 10.000 θύματα.
1: 10.000 άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, αποκομίζοντας παράνομο όφελο που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε πολύμινη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης Γιάννητζούνε. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενώ ακόμη 9 πρόσωπα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και στρατιωτικοί. Η υπόθεση αφορά επενδυτικό σχήμα που κατά τις αρχές λειτουργούσε με χαρακτηριστικά πυραμίδας.
1: Ναι.
0: Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να προσέγγιζαν πολίτες και να τους υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις από επενδύσεις σε ψηφιακά νομίσματα. Οι επενδυτές καλούνταν συνέχεια να προσελκύσουν και άλλα πρόσωπα στο σύστημα με την υπόσχεση ότι έτσι θα μπορούσαν να αυξήσουν τα κέρδη
1: τους. Τα δικά τους κέρδη, ναι.
0: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι φέρονται να έχουν τοποθετήσει χρήματα στο συγκεκριμένο σχήμα, με τη μέση επένδυση να εκτιμάται στα 800 ευρώ. Θέλω να πω κάτι. Έχοντας ψιλοασχοληθεί στις αρχές με τα κρυπτονομίσματα, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις ανθρώπων που βλέπετε στο διαδίκτυο, γιατί έχει κατακλειστεί το διαδίκτυο με διάφορους τύπους οι οποίοι εμφανίζονται και λένε «Καλημέρα σας, πώς πήρα σύνταξη στα 40 μου».
1: Ναι, κερδίζοντας από τα κανένα.
0: Με $1,000.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, δεν είναι έτσι. Ένας τύπος ο οποίος είχε πάρει 1000 bitcoin με 10 λεπτά το ένα και είχε δώσει $100 όταν ξεκινούσε το bitcoin, είναι πλούσιος.
1: Μάλιστα, έχει βγάλει χρήματα.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα που σας τα παρουσιάζουν. Και καλό θα είναι όταν θα κάνετε τέτοιου τύπου επενδύσεις να απευθύνεστε σε ειδικούς και πιστοποιημένους ειδικούς.
1: Επίσης γνωρίζετε ότι στα κρυπτονομίσματα δεν υπάρχει και πλαίσιο, έτσι.
0: Διότι αλλιώς χάνετε τα λεφτά σας κάποιοι και κλαίτε. Αυτό έχω να πω εγώ. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Μην πιστεύετε δηλαδή τον κάθε κούτρα, κάθε τζούνο, κάθε σπανό που έρχεται και σας λέει «Αδελφέ, δώσε μου 2 χιλιάρικα και θα στα κάνω εγώ 4 εκατομμύρια».
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι διαφορά υπάρχει αυτό. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα κρυπτονομίσματα.
0: Με όλα έχει.
1: Έχει να κάνει,
0: κάνει
1: γενικώς με τις επενδύσεις. Είναι... 2.000 θα τις κάνει 4 εκατομμύρια κάποιος. Αν ήταν, θα κάναμε όλοι, θα ψάχναμε όλοι αυτούς.
0: Είναι μόδα. Και είναι στο διαδίκτυο πολύ. Και επειδή βλέπουμε πάρα πολύ το θέμα στα social media, κυκλοφορούν διάφοροι που λένε, υπόσχονται. Θα σου δείξω εγώ το μοντέλο που θα βγάζει 40 χιλιάρικα το μήνα. Θα σου δείξω εγώ το άλλο που θα βγάζει 50 χιλιάρικα το μήνα. Θα σου κάνω εγώ αυτό και θα πάρεις 100 εκατομμύρια. Μην πιστεύετε μπιπ. Είναι σαν κι αυτούς, οι περισσότεροι είναι σαν κι αυτούς που σας λένε, παίρνουν τηλέφωνο στα σπίτια και λένε «Έχεις διαρροή ραδιενέργειας, κατέβασε τα χρυσαφικά κάτω».
1: Σκατσαρόλες.
0: Γιατί σου λένε «Θες να βγάζεις 40.000 ευρώ το μήνα». Ποιος δεν θα πηγαίνει. Όλοι. Και ο πλούσιος είναι. Δηλαδή, αυτός που είναι ζάμπλος θα πει βεβαίως.
1: Μα είσαι καλά.
0: Δώσε μου 5 χιλιάρικα και θα σου δείξω πώς δουλεύει το μοντέλο.
1: Παίρνεις
0: τα 5 χιλιάρικα και...
1: Κάνεις αυτόν που σου το είπε, ναι, κατά 5.000 ευρώ πλουσιότερο.
0: Ο Κώστας ο Στρατής λέει: «Παιδιά, σοβαρευτείτε, μία μέρα την εβδομάδα δεν είναι τηλεεργασία». Κάτι έχει. Ναι, κάτι είναι στο αυτό. Εγώ είμαι 2 μέρες την εβδομάδα. Πάντως όχι όλη την εβδομάδα.
1: Το 2 μέρες είναι.
0: Τι να σου πω. Αν ακούσω 2 εβδομάδες ναι, 2 εβδομάδες όχι. Και αυτό το ακούω.
1: Α, 2 εβδομάδες ναι και 2 όχι, μάλιστα. Τις μισές μέρες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τις μισές εργάσιμες.
0: Ο Λευτέρης λέει: «Τηλεεργασία όχι. Πρέπει να κάνω 45 λεπτά μέσα στη λεωφορεία κάθε φορά. Πιο χρήσιμο είναι». Μα τι λέτε. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι. Τι πιο χρήσιμο είναι, Λευτέρη.
0: Λοιπόν, πάμε, γιατί στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και έχω μπερδευτεί εδώ λίγο. Αν έχω βγάλει χιλιάδες, λέει, ή εκατομμύρια ως επιτυχημένος, θα βγω να πουλήσω τον τρόπο που το έκανα, ή απλά θα το συνέχιζα να το κάνω μόνος μου. Πολύ απλά να το σκεφτεί ο καθένας για όποιον δίνει, είτε δωρεάν, είτε με χρήματα, συμβουλές διαχείρισης χρημάτων, ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Γεράσιμο, αυτό είναι μια κουβέντα, γιατί υπάρχει και το άλλο που λένε, ας πούμε, λέει, αυτός είναι προπονητής τένις.
1: Ναι.
0: Έχει παίξει ποτέ, δηλαδή έχει πάρει Grand Slam.
1: Όχι.
0: Εντάξει, την πατάει ο κόσμος. Είμαστε όλοι στη γρήγορη απόφαση και στο γρήγορο κέρδος. Όλοι το θέλουμε. Και εκεί την πατάνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο Γιώργος λέει: παιδιά, τηλεεργάζομαι για εταιρείες του εξωτερικού για χρόνια. Αυτό με την κοινωνικοποίηση δεν είναι πρόβλημα. Γίνεται όταν η εταιρεία δεν ενδιαφέρεται για το ανθρώπινο δυναμικό της. Υπάρχουν μέθοδοι για να αντιμετωπιστεί. Το πραγματικό πρόβλημα της τηλεεργασίας είναι πως τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν την υποδομή για να υποστηριχθεί αυτό το μοντέλο τηλεεργασίας. Χώρος και ησυχία, λέει, και πως ο περίγυρος δεν σέβεται τις ώρες εργασίας σου. Μια και είσαι σπίτι, δεν βράζεις και μακαρόνια, λέει. Μια και είσαι σπίτι, δεν πετάγεσαι μέχρι εκεί. Όχι, δεν θα πεταχτώ όπως δεν θα πεταγόμουν αν ήμουν στη δουλειά και δεν θα σκεφτόμουν καν αν μου το ζητήσεις. Η τηλεργασία, λέει ο Γιάννης, πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες της εργασίας και όχι την προσωπική διευκόλυνση του εργαζομένου. Λέει ο Γιάννης. Άλλη...
1: άλλη άποψη αυτή, άλλη θεώρηση.
0: Άλλη προοπτική.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίζεις δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simple Burgers, Volt, Signature Travel και, και άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μαθαίνεις πολύ περισσότερα στο nova.gr.
0: Πάμε στον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Αθηναίων και υποδομών, και να το ρωτήσουμε για το συγκρότημα εκεί στην Κράβα. Γεια σας κύριε Αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Υπάρχει αυτή η πληροφορία, ισχύει?
2: Εμείς είχαμε ένα τηλέφωνο από το πρωί και από το Σύλλογο Δασκόντων, αλλά και από συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς. Ειδοποίησα απευθείας την ΕΝΑΟΝ. Έχει πάει από το σημείο, έχει πάρει τις μετρήσεις, δεν βρήκανε κάτι. Και έχουμε στείλει και δικούς μας εγκαταστάτες, εργολάβους του Δήμου δηλαδή, για να βγάλουν και αυτοί ένα πόρισμα. Είναι ήδη στο σημείο αντιδήμαρχος παιδείας.
0: Έχει κενωθεί το σχολείο?
2: Εγώ σήμερα από ένα δημοσίευμα που είδα από ένα site, έχει κενώσει το Γαλάτσι 4 σχολεία. Δηλαδή αυτή είναι απόφαση του Δήμου Γαλατσίου.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Μάλιστα. Αλλά δεν έχετε βρει κάτι?
2: Κοιτάξτε, σας λέω, το πρωί όταν μάθαμε ότι υπάρχει αυτό, πήγαινα. Δεν βρήκε κάτι. Έχουμε στείλει και τους δικούς μας, περιμένουμε το πόρισμα. Είναι εκεί ο αντιδήμαρχος παιδείας και σε λίγο θα είμαι και εγώ εκεί για να δούμε τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να ενημερωθούμε.
2: Τα πρώτα σημάδια υπάρχει... βέβαια είναι καθυστερητικά. Τα πρώτα σημάδια. Τώρα τι να σου πω.
1: Αυτά που
2: κρατάμε και μια...
0: επιφύλαξη, ναι, προφανώς με αυτά που γίνονται, έχετε δίκιο, ναι. Τώρα θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Μαρκόπουλο, τον δήμαρχο Γαλατσίου.
2: Ναι. Γιατί είναι σημαντικό να ακουστεί και αυτό. Ναι. Έχουμε στείλει και μια επιστολή από τον Ιούνιο, επειδή γίνεται με χρήματα της περιφέρειας για ανακατασκευή της Γκράβας, και επειδή όλο το σχολικό συγκρότημα έχει τρεις λέβητες που θερμαίνει όλους τους χώρους, το οποίο αυτό σημαίνει ότι ένα σχολείο μπορεί να έχει ένα λέβητο που μπορεί να συνδέει τρία σχολεία, ας πούμε, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε ζητήσει την αυτονόμηση του κάθε σχολείου και την αποδέσμευση πια από το φυσικό αέριο.
0: Ευχαριστούμε κύριε Χαρλάφτη. Πάμε στον κύριο Μαρκόπουλο, τον δήμαρχο Γαλατσίου. Γεια σας κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται, έχετε εκενώσατε την Γκράβα?
3: Ναι, έδωσα εντολή να εκενωθεί η Γκράβα για προληπτικούς λόγους, ναι, τα σχολεία τα οποία ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου. Γιατί πληροφορήθηκα από τη Διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου Αθηνών ότι υπάρχει μια έντονη οσμή φυσικού αερίου. Οπότε κάναμε το αυτονόητο, φωνάξαμε τους διευθυντές και εκενώσαμε τα σχολεία και ενημερώσαμε και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Έχετε πάει στο σημείο, έχει πάει κλιμάκιο στο σημείο, μας είπε ο κ. Χαλάτσα από το Δήμο της Αθήνας, δεν ξέρω αν και εσείς κάνετε κάτι αντίστοιχο.
3: Πήγα ο ίδιος στα σχολεία.
1: Α, μάλιστα.
3: Πήγα ο ίδιος στα σχολεία, τώρα έχουμε ενημερωθεί με την πυροσβεστική, πήραμε την ιδιωτική εταιρεία και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Πάντως τα σχολεία έχουν εκκοινωθεί. Αυτό είναι το βασικό.
3: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Έχετε εικόνα αν όντως υπάρχει διαρροή ή όχι ακόμα?
3: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ ήμουν στα σχολεία, αλλά δεν έχω και την καλύτερη οσμή, η αλήθεια είναι ότι δεν μύριζε.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά έπρεπε να το κάνουμε. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Προφανώς. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Κύριος Μαρκόπουλος, Δήμαρχο Γαλατσίου. Να σας ενημερώσω ότι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει με το ανανεωμένο Kitchen Lab που ανοίγει τη 10η σεζόν του στο Sky, γεμάτο καινούργιες ιδέες, αγαπημένες γεύσεις και συνταγές. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 ο αγαπημένος σεφ στρώνει ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: πλησιαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Η Ελένη λέει: Είμαι security, θέλω να εργαστώ με τηλεεργασία, παρακαλώ.
9: Τι δεν γίνεται.
8: Μην τα γελάτε, νομίζω έρχεται και αυτό.
9: Πώς θα γίνει αυτό,
8: θα παρακολουθήσεις οθόνες, φίλε μου.
9: Α. Θα βλέπεις τις κάμερες δηλαδή.
8: Βέβαια.
9: Ναι, ωραία. Και αν ομιγέννητο.
8: Και θέλω κι εγώ.
9: Περίμενε. Καλά, εσύ είναι άλλη συζήτηση. Και αν ομιγέννητο πρέπει να παρέμβεις.
8: Θα παρέμβει το ρομπότ. Η Εύη λέει: Μπερδεύεστε να καταλάβετε τα μηνύματα, γιατί οι άνθρωποι γράφουν όπως μιλάνε, δεν χρησιμοποιούν τα σημεία στίξης. Χωρίς αυτά είναι δύσκολη η κατανόηση των κειμένων. Η αλήθεια. Ο Κυρλίκος λέει: Μόνο τηλεργασία εδώ και 5 χρόνια. Πολύ καλύτερη ζωή, αλλά προσοχή.
9: Ναι.
8: Παχαίνει.
9: Α, ναι, σωστό.
8: Ο Νίκος Οβού, αυτόν που έδωσε 20 bitcoin και αγόρασε 3 πίτσες, τον θυμάστε? Ναι, τον θυμάμαι εγώ πάρα πολύ. Η Κασελίστας Γνήσια Θύρα 21 λέει: Αυτός ο πανέξυπνος λαός δίνει τα λεφτά του και τον πιάνουν κότσο κάθε απατεώνας. Δεν θα τον πιάσουν κότσο οι πολιτικοί? Και ο GE, τα κρυπτονομίσματα δεν είναι μετοχές, είναι λεφτά αλλιώς σχεδιασμένα. Π.χ. το bitcoin έχει σχεδιαστεί να είναι αποπληθωριστικό. Τα κρυπτονομίσματα είναι άλλα λεφτά. Δεν είναι για να βγάλεις περισσότερα λεφτά από όσα έχεις. Λοιπόν, πάμε στον Άρη Γαλανό. Τον συναδελφό μας να τον καλησπερίσουμε, καλομεσημεριάσουμε δηλαδή. Να, δεν είναι εσπέρα ακόμα. Έχω τις.
9: Εντάξει, άμα περάσει τις 12.
8: Γεια σου, Άρη, τι κάνεις?
9: Καλησπέρα, Άρη.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
8: Είσαι καλά.
10: Και να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ε.
9: Μακάρι.
10: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια ημέρα που είναι ξεχωριστή.
9: Ναι.
10: Έχουμε την έκθεση ΟΤΟ Αθήνα που ξεκινάει. Σήμερα είναι Press Day. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι συνέχεια παρουσιάσεις έχει και αύριο ξεκινάει για το κοινό. Θα είναι ανοιχτή 3 με 11 Οκτωβρίου. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα από καταβολής. Συμμετέχουν 52 μάρκες που είναι, μπορώ να σας πω, καλύτερη από την έκθεση της Γενέβης που γίνεται.
9: 52 κατασκευαστές δηλαδή.
10: Ναι, 52 κατασκευαστές. Και τώρα έχει παρουσία, είναι Press Day σήμερα.
9: Ναι.
10: Και μάλιστα έχει ανά μία ώρα, μισή ώρα παρουσίαση και 32 είναι πανελλαδικές παρουσιάσεις. Από τις συμμετοχές, όπου δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Οι χώροι είναι τεράστιοι, τα εγγένεια θα γίνουν το απόγευμα από τον αντιπρόεδρο.

0: της κυβέρνησης ο Κωστίτο Χατζηδάκη στις 6 ώρα περίπου. Θα είναι και ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών ο Κότσιρας. Θα είναι και ο Περιφερειάρχης. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα,
1: ναι,
0: για όλη την έκθεση. Έχει πολλά νέα μοντέλα που μπορεί να δει κάποιος που θέλει να πάρει. Δεν είναι μόνο τα ηλεκτρικά, είναι τα υβριδικά, τα πάντα όλα.
1: Άρη, είπες 3 με 11 Οκτωβρίου, να πούμε πού και ποιες ώρες είναι ανοιχτή για το κοινό.
0: 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, είναι μετά το Διεθνές Αεροδρόμιο, είναι το πιο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο που υπάρχει στην Ελλάδα και καθημερινές η έκθεση θα ανοίγει το μεσημέρι 2 με 9 και Σαββατοκύριακα θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βραδύ. Και θα κάνουν, μπορούν να κάνουν και test drive δωρεάν οι επισκέπτες που έρχονται στην έκθεση.
1: Να, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και 52 λοιπόν, κατασκευαστές.
2: Να σου πω τι ξεχωρίζεις. Πες ένα μοντέλο που ξεχωρίζεις. Δυνατό, δυνατό.
0: Είναι πολλά ξεχωριστά.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να, αν είχατε χρόνο να δείτε κάποια στιγμή, να δείτε και θα μπει αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Έχει ποιότητα.
1: Ναι.
0: Έχουν χαλάσει πολλά χρήματα και εισαγωγή αντιπρόσωποι και μην κρυβόμαστε, έχουμε και πολλές κινέζικες εταιρείες που έχουν έρθει και στην Ελλάδα. Ξεπερνούν τις 25. Και αυτή τη στιγμή, σε μία εβδομάδα μετά από εμάς, γίνεται το σαλόνι του Παρισιού,
1: ναι,
0: που έχει 42 μάρκες, όχι 52. Δηλαδή, πολύ μεγάλη έκθεση, σπάνιο γεγονός και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Και βλέπω και σήμερα μια κινητικότητα πολύ, πολύ μεγάλη.
2: Πολύ ωραία.
1: Και μπράβο, σίγουρα θα το επισκεφθεί και πολλοί κόσμος, Άρη. Καλή επιτυχία. Ναι. Καλή
0: λοιπόν,
1: επιτυχία.
0: Και πριν κλείσουμε, ναι, να πω το εξής, ναι, χορηγός επικοινωνίας είναι ο Sky 100,3.
2: Νόμιζα ότι θα πεις, σας χαρίζω από ένα αυτοκίνητο, ρε Άρη.
0: Από αυτοκίνητο πάντα σου χαρίζω για μια εβδομάδα για test drive.
2: Α, αυτά, ωραία. Μια Lamborghini θέλω, κάτι φθηνό, ξέρω.
0: Lamborghini, ναι, ξέρω τι
2: πειράζει. Γεια σου, Άρη, μου ευχαριστούμε
0: λοιπόν,
2: πολύ.
0: Και 8 διπλές προσκλήσεις τώρα στους φίλους ακροατές του Sky.
2: 8 διπλές προσκλήσεις. 2-10-48-0-170-174. Είσαι φανταστικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άρη
1: Καλαβούλο. Να καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Άρη μου. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήμασταν. Εμείς δεν προλάβαμε να σας πούμε τις φθηνές πηγές πρωτεΐνης, μία από τις οποίες είναι...
1: Το αυγό.
2: Το αυγό, το κοτόπουλο, φθηνή.
1: Ποια άλλη?
2: Φακές.
1: Φακές.
2: Ναι.
1: Να μείνω στο αυγό και το κοτόπουλο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99%. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
6: Sky 100,3.

0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
1: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
2: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
1: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
2: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
1: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Φρικτορία Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659.
3: www.frictoria.com.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Το χώματα αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Η ώρα είναι 2.

0: μεσημέρι, Παρασκευή
1: 2 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε τις ειδήσεις, την επικαιρότητα σε τίτλους. Εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Έχασε τη ζωή του κτηνοτρόφος, προειδοποίησης και για νέο κύμα κακοκαιρίας.
2: Ήθελε να προστατέψει τα ζώα του, να τα ταΐσει και στη συνέχεια να επιστρέψει σπίτι. Όμως μέσα από το δρομάκι που οδηγεί ξανά πίσω στο χωριό στις Καρίνες, φούσκωσε το ρέμα με αποτέλεσμα να τον παρασύρει.
3: Λείπαμε και ευτυχώς που λείπαμε. Γιατί αν δεν λείπαμε, τα κοπέλια μου θα πνιγούν. Τα παιδιά μου, τα πέντε μου κοπέλια θα πνιγούν. Ένα πράγμα σας λέω, ότι έχει πέσει 500 τόνοι νερό αναστρέμα. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά εδώ του Μηλοποτάμου του Ρεδίνου.
1: Ο Ρούμπιο στην Αθήνα με πλειάδα αξιωματούχων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι περιλαμβάνει η ατζέντα των συζητήσεων με τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών. Εκνευρισμός στην Άγκυρα για την παρέλαση, τη μεγαλειώδη παρέλαση στην Κύπρο.
4: Παρουσιάστηκαν εκεί και τα Ισραηλινά όπλα, τα αντιεροπορικά όπλα, γενικές όπλες δυνάμεις, ελληνική φρεγάτα, F-16, Αιγύπτιοι στρατιώτες. Όλα αυτά ενόχλησαν ιδιαίτερα την Τουρκία.
3: Οι επόμενες εβδομάδες του 2026 θα είναι εβδομάδες με πολλά μποφόρ.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Δεν θα έχουμε ήρεμα ή θα έχουμε πολλά μποφόρ, αλλά τα αντιμετωπίζουμε.
1: Και αύξηση του πληθωρισμού για το Σεπτέμβριο κατέγραψε η Eurostat. Φωτιά πήραν τα οποροκυπευτικά τις τελευταίες εβδομάδες. Έρχονται ανατιμήσεις και στα γαλακτοκομικά. Πόσο θα φτάσει η φέτα και γιατί πήρε τον ανήφορο.
6: Μεγαλύτερη ζήτηση, λιγότερο προσφερόμενο προϊόν. Άρα το ένα είναι αυτό που οδηγεί σε μια τάση αυξητική.
7: Τα κολοκυθάκια μόλις βρέξει δύο μέρες καταστρέφονται. Από 1000 κιλά που θα έπρεπε να μπουν τυχαίο το νούμερο, θα μπουν 100 κιλά.
1: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, για να περάσουμε αμέσως στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
8: Καλώς σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ο άστατος καιρός, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν βοηθά τους εκδρομές του Σαββατοκύριακου. Γι' αυτό και η Αθηνών Κορίνθου, η οποία είναι η πιο ευαρημένη συνήθως στις Παρασκευές, έχει μικρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Δηλαδή από την αρχαία Αυθαία, για να καταλάβουν οι εποχούμενοι, προς και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτω από το 1 χιλιόμετρο η λεωφόρο Χιστού, και αν δεν είχαμε κάποια τροχαία συμβάντα στη λεωφόρο Κηφισού, θα είχε ανάλογη εικόνα. Αλλά λόγω τροχαίων συμβάντων, όπως προανέφερα, υπάρχουν προβλήματα από το ύψος της Πέτρου Ράλη αυτή τη στιγμή. Βρέχει άλλωστε και στη λεωφόρο Κηφισού. Από το ύψος της Πέτρου Ράλη, ανατμήματα μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας όμως δεν έχει σταματήσει η πολλή κίνηση. Σε ποιους δρόμους? Τους ίδιους δρόμους από το πρωί. Στις Βασιλείς Σαμαλίας και Σοφίας δηλαδή προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου Κλίνο με την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει αρχίσει εσφάτως στο δεύτερο μισό της, το ανωδικό ρεύμα προς τους Αμπελοκήπους, να δυσκολεύει ιδιαίτερους στο οδηγού Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Αλλιώς προγραμματίζαμε την έναρξη του μαγαζίνου, αλλά τα γεγονότα είναι αυτά που επιβάλλουν τη σειρά και έχουμε μια κινητοποίηση, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και άλλων αρχών στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, η Σοφία.
9: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, υπήρξε μια κλίση στην πυροσβεστική υπηρεσία για κάποια οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, των γυμνασίων και των λυκείων δηλαδή, που στεγάζονται στην περιοχή. Πήγαν εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής αμέσως, 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται εκεί. Έγινε μια πρώτη αυτοψία του χώρου, έχει γίνει ήδη, προφανώς για να διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως διαρροή αερίου. Έχουν εκενωθεί βέβαια και τα σχολεία. Οι διευθυντές αποφάσισαν να απομακρυνθούν όλα τα παιδιά για λόγους ασφαλείας.
1: Για προληπτικούς λόγους, εδώ να τονίσουμε κάτι, γιατί όταν συμβαίνει κάτι σε σχολείο, λογικό είναι να υπάρχει και μια ανησυχία από τους γονείς. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τα παιδιά. Έχουν απομακρυνθεί από το σχολείο, να το τονίσουμε αυτό. Και γίνεται τώρα έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή που είναι εκεί, μάλλον δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Δεν έχει τα εργαλεία εκείνα για να εντοπίσει αν υπάρχει και η διαρροή, οπότε περιμένουν κάποιους άλλους τεχνικούς που έχουν την γνώση και τα μηχανήματα να ελέγξουν την κατάσταση.
9: Πρωτίστως δεν είναι και οι καθήλυνα αρμόδιοι σε κάθε περίπτωση.
1: Αυτό, λέω, ναι.
9: Αυτό αναμένεται να γίνει από κλιμάκιο και της διαχειρίστριας εταιρείας, το οποίο σίγουρα θα γίνει. Από τον Δήμο Αθηναίων επίσης που ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι, έχουμε μάθει ότι πήγε και τεχνικός του Δήμου Αθηναίων για έλεγχο, ο οποίος δεν έδειξε τίποτα το ανησυχητικό, πάντα σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία.
1: Μπορεί να είναι, κάτι μπορεί να μην είναι. Τέλος πάντων, είναι σε εξέλιξη αυτή η κατάσταση. Επαναλαμβάνω, δεν εγκυμώνει κινδύνους για τα παιδιά τα οποία ήδη έχουν φύγει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη. Μέχρι το τέλος, φαντάζομαι, θα έχουμε και νεότερα γι' αυτό. Ο κ. Γεωργιάδης, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, είχε βγει πριν από λίγο στην ΕΡΤ.
0: Η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι στο 21 γυμνάσιο ότι υπάρχει έντονη και έγινε τα παιδιά έξω από το σχολείο. Εμείς ευτυχώς ήμουνα μαζί με τον αντιδήμαρχο υποδομών, όπως σας είπα. Αμέσως ο ίδιος πήρε τηλέφωνο και ήρθε 9 και 5, 9 και 10, ήταν 9 και 20 και 25, ήταν εδώ τεχνικός, ο οποίος μέτρησε με όργανα ότι δεν υπήρχε διαρροή εκεί που του είπαν ότι μύριζε. Στη συνέχεια είπε ότι συνέχισε να υπάρχει οσμή φυσικού αερίου. Από εκεί και ύστερα, επειδή συνέχισε η οσμή αυτή να υπάρχει, ήρθε και ο Δήμος Γαλατσίου και φύγαν τα παιδιά.
1: Ναι, οπότε μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί κάτι ανησυχητικό, μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα συνεχίσουμε με αυτό το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη, αφήνοντας πίσω πολλές και εκτεταμένες καταστροφές σε δρόμους, σε σπίτια, πολλά πλημμύρισαν και σε υποδομές. Μάλιστα, παρότι ανοίγουν κάποια παράθυρα βελτίωσης σε ό,τι αφορά τον καιρό, η κατάσταση δεν χωρά εφησυχασμό, καθώς υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι θα περάσει και ένα δεύτερο κύμα με επίσης έντονα φαινόμενα. Το κυριότερο, ότι αυτή η κακοκαιρία προκάλεσε και την απώλεια μιας ζωής.
5: Πήγε να καεί στα ζώα του ο άνθρωπος. Το γυρισμό δεν υπολόγισε τη ροή του λιακιού και τον παράσυρε το ποτάμι. Ψάχναμε και τον βρήκαμε σε κλαγιά μέσα. Τον είχε με στριμμό ξερούμε.
10: Έχουμε χρόνια να δούμε τόσο νερό.
11: Χαμός, ναι.
12: Όλη τη νύχτα.
11: Όλη τη νύχτα. Έντονα, πολύ έντονα.
10: Όλο το χωριό πλημμύρισε, δυστυχώς.
13: Τα νερά ετούτα, ναι, ποτέ δεν τα έχουμε ξαναειδεί.
14: Το σπίτι το δικό μου και πλημμύρισε, ναι.
15: Με τη Σκόπα είμαι, διότι το πρωί σηκώνομαι και ανοίγω την πόρτα και μπαίνει το νερό μέσα. Εδώ που στέκω τώρα ήταν 10 πόντους αρασπόντερα.
16: Τέτοια δεομηνία δεν έχει ξαναγίνει.
1: Και για τον απολογισμό έως τώρα, γιατί επαναλαμβάνω, τα νέα δεν είναι καλά σε ό,τι αφορά τις προγνώσεις τα επόμενα 24 ώρα, αλλά έως τώρα ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην Κρήτη, ήταν στο Μέγκα.
17: Η αποτίμηση θα ξεκινήσει από σήμερα για να δούμε πού έχουν γίνει οι ζημιές και στις υπόλοιπες πηγές της περιοχής θα γίνουν καταγραφές και θα δούμε με ποιο τρόπο θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε δύσκολη κατάσταση. Είχαμε διακοπές ρεύματος από καταστάθηκε και χτες οι ζημιές είναι τεράστιες. Όπως επίσης οι ζημιές φαίνεται ότι έχουμε και στο ζωικό κεφάλαιο.
1: Για να καταλάβετε πόσο νερό έπεσε στην Κρήτη αυτό το τελευταίο 24ωρο, ο κύριος Κλάδος είναι ο δήμαρχος Μελοποτάμου.
18: Έχει πέσει 500 τόνοι νερό αναστρέμα όλη τη διάρκεια της μέρας. Μέχρι και τα μεσάνυχτα προσπαθούσαμε να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε από χωριό σε χωριό. Αυτό που έχει εμφανιστεί εντελώς είναι η αγροτική οδοποιία.
1: Και όπως είπαμε, η πολιτική προστασία, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται είναι σε κατάσταση συναγερμού τα τελευταία 24 ώρα, ειδικά στις περιοχές όπου αναμένεται να περάσει και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι εδώ να δούμε λιγάκι έτσι πιο συνολικά την εικόνα.
19: Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε και βροχές επίσης δωδεκάνησα σε νησιά, δηλαδή κυρίως σε Κάρπαθο και Κάσο. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, δεν έχουν διαπιστωθεί έως τώρα κάποιες ζημιές εκεί. Προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι μετακινείται και προς τα Δωδεκάνησα αυτό το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη. Επίσης, ρωτάτε πολύ τι θα γίνει με τα βραδινά δρομολόγια από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Τα πρωινά δεν έφυγαν. Τα μεσημεριανά δεν θα φύγουν, δηλαδή αυτά τα οποία αναχωρούν στις 3 και στις 4. Τα απογευματινά και τα βραδινά θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αργότερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και θα ανακοινωθεί από το Λιμεναρχείο Πειραιά. Επίσης, από τα λιμάνια.
1: Άρα, πριν ξεκινήσει κάποιος να ταξιδέψει,
19: παίρνουμε τηλέφωνο τον πράκτορά μας.
1: Οπωσδήποτε τηλέφωνο.
19: Και το Λιμεναρχείο.
1: Ναι.
19: Ή το Λιμεναρχείο. Επίσης, από Ραφίνα και Λαύριο δεν αναχώρησαν τα πλοία για Κυκλάδες. Χρειάζεται επίσης προσοχή. Κανονικά όμως γίνονται τα συμβατικά πλοία για Αργοσαρονικό. όπως ακριβώς ήταν και χθες. Κανονικά τα συμβατικά και επίσης και κάποια ταχύπλοκα έκαναν το πρωί δρομολόγια. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση, αν θέλετε να μετακινηθείτε προς νησιά Αργοσαρονικού, κάποιες εταιρείες δεν έκαναν δρομολόγιο, κάποιες άλλες όμως πραγματοποίησαν το δρομολόγιο τους. Είναι και ευθύνη βέβαια και της εταιρείας που θα γίνει αναχώρηση. Τώρα από εκεί και πέρα επίσης έχουμε προβλήματα και Κυλίνη προς τα νησιά του Ιωνίου και επίσης έχουμε και προβλήματα και σε κάποια δρομολόγια προς το Ρίο Αντίριο, αλλά βέβαια εκεί πέρα μετακινήστε και μέσω της γέφυρας. Από εκεί και πέρα χρειάζεται προσοχή, διότι έχουμε και προς τα Δωδεκάνησα, όπως θα μας πούν και οι μετρολόγοι, το κύμα κακοκαιρίας που ήδη άρχισε να πλήττει νησιά, όπως είναι η Κάρπαθος και η Κάσος.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο θα μεταφερθούμε στη συνέχεια του μαγκαζίνου, θα μεταφερθούμε και στην Κρήτη, όπου θα δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα, αλλά και πώς προετοιμάζονται οι φορείς για αυτό το δεύτερο κύμα. Ο κύριος Λέκας μίλησε στο Action, είναι ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν στην Κρήτη, μια προσέγγιση για τα αίτια.
12: Η φύση των πετρωμάτων είναι πάρα πολύ ευάλωτη σε τέτοια φαινόμενα και σε μετακινήσεις. Συνεπώς, ο συνδυασμός βροχοπτώσεων και καταλυσίσεων είναι μια κοινή, εν πάση περιπτώσει, εικόνα για την Κρήτη. Αν έχουμε τα ίδια φαινόμενα, οι ζημίες θα είναι σημαντικές. Ουσιαστικά έχει κορεστεί το έδαφος.
1: Στα της οικονομίας τώρα, έχουμε σήμερα 2-3 ειδήσεις καλές, ειδήσεις όχι και τόσο καλές. Στις όχι και τόσο καλές περιλαμβάνεται η εκτόξευση του πληθωρισμού για το Σεπτέμβριο. Ανέβηκε στο 5,1% από έναν Αύγουστο που ήταν στο 3,7%. Στις καλές ειδήσεις είναι αυτή η κίνηση που σηματοδοτεί ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ξεχωρίζει σε μια ευρωζώνη που δέχεται ισχυρές πιέσεις. Και το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα τη στιγμή που υπάρχει μια πίεση στην αγορά ομολόγων και όχι μόνο το ενεργειακό κόστος, βγαίνει με μια αποπληρωμή προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης τα δάνεια του μνημονίου ύψους 2,5 δις. Αυτό δίνει σήμα στις αγορές ότι η ελληνική οικονομία είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά θα ξεκινήσω μετά της καθημερινότητας και μάλιστα συνδέεται και με το θέμα σε κακοκαιρία στην Κρήτη, γιατί οι καταστροφές που προκάλεσε σε καλλιέργειες η κατάσταση αυτή που ακούσαμε στην Κρήτη ίσως αποτυπωθεί στις τιμές και στο ράφι. Ιδιαίτερα τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες σε ό,τι αφορά τα οπωροκυπευτικά καταγράφονται αυξήσεις, εν μέρει αποδίδονται στο ενεργειακό κόστος αλλά και εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Γιάννης Σιδέρης από την Κεντρική Λαχανοαγορά στο Ρέντι.
20: Τα κολοκυθάκια μόλις βρέξει 2 μέρες καταστρέφονται. Από 1.000 κιλά που θα έπρεπε να μπουν, τυχαίο το νούμερο, θα μπουν 100 κιλά. Τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα μας αφήσει όλη αυτή η κακοκαιρία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και η Πελοπόννησο, η οποία ήταν η μεγάλη παραγωγική περιοχή για όλη την Ελλάδα, επειδή οι καλλιέργειες ήταν υπαίθριες, με τις κακές καιρικές συνθήκες τελευταίες έχουν πάθει ζημιές.
1: Κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πιπεριές και άλλα. Βλέπω δύο καταλόγους τιμών από τα μέσα Σεπτεμβρίου και τα τέλη Σεπτεμβρίου της Λαχανογοράς, της κεντρικής Λαχανογοράς. Αυτά τα προϊόντα που σας ανέφερα είναι γύρω στα 30-40-50 λεπτά πάνω. 40 έως 50 λεπτά πάνω το κιλό. Για να τώρα από πού θα το πιάσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλώς τον, καλό μεσημέρι Νίκο μου.
21: Γεια σου Σπύρο. Θα ξεκινήσουμε από αυτό που είπες, γιατί αυτό είναι, όλα αυτά είναι η σύνθεση του πληθωρισμού επί της ουσίας. Δηλαδή, ναι, οπωροκυπευτικά είχαν αρνητικό πληθωρισμό για τουλάχιστον 3-4 μήνες. Άρα σε αυτό το 3,7, 2,7, 3,9 που βλέπαμε πάω πίσω ανά μήνα, δεν υπήρχε επιβαρυντικός παράγοντας στο προκυπευτικά.
1: Όχι τόσο τα φρούτα, Νίκο, όχι τόσο τα φρούτα. Βλέπω στους καταλόγους κυρίως αυτά τα λαχανικά.
21: Η σκέψη ότι η Κρήτη είναι γνωστό ότι είναι το περιβόλι της Αθήνας.
1: Μα γι' αυτό λέω με αυτή την εικόνα που είδαμε στην Κρήτη. Ναι. Νομίζω ότι θα μεταφερθεί αυτή η εικόνα και στον πάγκο.
21: Η φθινοπορεινή πατάτα μας τελειώνει σχεδόν. Δηλαδή πάμε για καταστροφή ολική. Και εκεί γίνεται το τελευταίο μάζεμα πριν το χειμώνα. Τα κυπευτικά το ίδιο. της Κρήτης. Επίσης έχουν ζημιά, βλέπουν πλημμυρισμένα χωράφια, μην το ψάχνουμε πολύ. Τα βλέπουν πλημμυρισμένα χωράφια, στα κυπευτικά πολύ δύσκολα επιβιώνουν. Συνήθως σαπίζουν αμέσως μετά. Άρα χάνουμε μεγάλες ποσότητες σε μια περίοδο που είμαστε, μπαίνουμε συνήθως, είναι οι πιο δύσκολοι. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι από το χειμώνα, από την άνοιξη στο καλοκαίρι, και αυτοί που είναι από το φθινόπωρο στο χειμώνα. Όπου υπάρχει κενό, γιατί δεν έχει μπει το σύνολο της θερμοκηπιακής παραγωγής, και συνήθως το καλύπτουμε με εισαγωγές. Οι εισαγωγές δεν το συζητάμε ότι δύσκολα να είναι φθηνότερες. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε έναν επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα, τον οποίο να το ανθρίσουμε μαζί με τις ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά, τις ανατιμήσεις στα τυροκομικά και στα προϊόντα σιταριού, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε δημιουργήσει μια μαγιά κατευθείαν στον πληθωρισμό τροφίμων και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα καύσιμα.
1: Εγώ είπα σήμερα ότι έχουμε μια καλή είδηση, μια κακή είδηση. Κακή είδηση, ας αρχίσουμε από τα άσχημα, είναι ότι αναφέρθηκε ακροφηγώς ο πληθωρισμός, το ύψος που έχει φτάσει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Σεπτέμβριο.
21: Λοιπόν, 5,1 ο πληθωρισμός από 3,7 είναι του Σεπτεμβρίου, από 1,7 τον Αύγουστο. Νομίζω το πιο ανησυχητικό μακράν είναι η μηνιαία μεταβολή. Νομίζω έχουμε να τη δούμε πολλά πολλά χρόνια, ενδεχομένως από το 22, αν είχε εντοπιστεί σε κάποιο μήνα. 1,8
1: μέσα σε
21: είναι, είναι ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου. Δηλαδή σε ένα μήνα, από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, ανεβήκαν τα προϊόντα 1,8. Σε ετήσια βάση 5,1 από 3,7. Να πούμε λίγο χαρακτηριστικά, η Ισπανία 5 και αυτή, από 4,6. Αυτή είχε ανέβει ήδη από τον Αύγουστο. Η Ιταλία αντίστοιχα 4,1. Άλλες παίζει πολύ, πεντάρι, εξάρι, τεσάρι, τριάρι, αν το πούμε χοντρικά. Η Γερμανία έχει 3,3 από 2,9. Εκεί λίγο αργήσαν να περάσουν οι αυξήσεις. Γενικώς υπάρχει μια άνοδο που προβληματίζει τους πάντες, και βέβαια ενισχύει την άποψη ότι θα δούμε αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο. Η απόφαση Κουτού είναι να κάνει μια μικρή παύση στις αυξήσεις των επιτοκίων το Νοέμβριο. Έχουμε θέμα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι πιέζεται η κατάσταση από παντού. Πάνω που πήρε μια ανάσα, πήγαινε να πάρει μια ανάσα, έστω μικρή, με τα 5 λεπτά το πετρέλαιο ντίζελ, υπήρξε αυτή η αποστολή στρατευμάτων από τις ΗΠΑ ξανά στον κόλπο, ένα ακόμα αεροπλανοφόρο κτλ. Άλλαξε η τάση στο πετρέλαιο. Από τα 5 λεπτά έχουν περάσει στην αγορά τα 2 σε μέση τιμή. Δηλαδή το 2022 έχει γίνει 2,20. Δεν έχει γίνει 2,17 και δεν ξέρουμε αν θα προλάβει να γίνει, αν θα απορροφηθεί από τις αυξήσεις που αναμένονται για αύριο, μεθαύριο και αντιμεθαύριο.
1: Σε αυτές τις αυξήσεις θα έρθω στην πορεία, αλλά θέλω να πάμε και στη θετική. Ή μάλλον εγώ θα έβαζα και ένα ερώτημα. Είναι θετική η είδηση, γιατί όταν προχωράει η Ελλάδα σε προώρη αποπληρωμή ενός κομματιού από το χρέος, ακούω και φωνές που λένε «μα καλά, εδώ χρειαζόμαστε λεφτά για να επιδοτήσουμε την πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ χρειαζόμαστε λεφτά για να στηρίξουμε τον κόσμο σε ό,τι αφορά τη βενζίνη και το πετρέλαιο». Και πάμε και δίνουμε, κάνουμε προώρη αποπληρωμή χρέους.
21: Δεν έχουν σχέση αυτά τα χρήματα.
1: Εγώ το λέω για να μου πεις ακριβώς αυτό.
21: Και εγώ το απαντάω, αυτό κάνω. Ότι επί της ουσίας δεν έχουν καμία απολύτως σχέση τα χρήματα τα οποία πάνε για την αποπληρωμή με αυτά τα οποία πιστώνονται και μπαίνουν σε έναν προϋπολογισμό εκάστου έτους. Είναι σαφές το πλαίσιο ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί με τον τρόπο που χρησιμοποιείς τα χρήματα τα οποία εμείς έχουμε αποθεματικά αρκετά, γιατί έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, αποπληρώνουμε και τι σπέβδουμε να κάνουμε. Ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην εξέχουμε. Για όποιον δεν το θυμάται, καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, ίσως πρέπει να το κάνουμε σε τακτική βάση. Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποστό του ΑΕΠ. Ο στόχος της είναι να σταματήσει να εξέχει, γιατί στις κρίσεις όποιος εξέχει το πληρώνει, και θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα, μέχρι το τέλος του έτους να βρεθούμε και να έχουμε βάλει μία χώρα από πάνω. Εν προκειμένου θα βάλουμε την Ιταλία με τις προώρες αποπληρωμές. Όποια χώρα τώρα εξέχει, τι πληρώνει. Η Γαλλία, για παράδειγμα, η οποία αυτή τη στιγμή έχει φέρει έναν προϋπολογισμό με 43 δισεκατομμύρια ευρώ νέους φόρους και περικοπές δαπανών, δεν ξέρουμε αν θα ψηφιστεί, απλώς για να μειώσει το έλλειμμα στο 5% για πρωτογενή πλεονάσματα, είδε εξαιτίας αυτής της διχογνωμίας αν θα ψηφιστεί ή δεν θα ψηφιστεί και τι θα γίνει πολιτικά στη Γαλλία, το δεκαετές της, μαζί με λόγους παγκόσμιας οικονομίας, να ανεβαίνει κοντά στο 5%. να εξέχει δηλαδή όλων. Το 5% για μια χώρα που βγαίνει στις αγορές να δανειστεί όπως η Γαλλία σημαίνει money-money μια επιβάρηση που ξεπερνάει τα 20, αυτό το 0,75 που έχει ανέβει τις τελευταίες ημέρες, μια επιβάρηση κοντά στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 43 δις είναι πλέον σταγόνα σε σχέση με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί επειδή εξέχει. Καλό είναι να μην εξέχουμε. Καλό είναι να μην το πρόβλημά μας μην είναι αυτό το οποίο θα πέσει στην αντίληψη των αγορών, γιατί παραλαμβάνω, η παγκόσμια οικονομία μπαίνει σιγά σιγά σε κρίση, τα προβλήματα σκάνε και στο κόστος δανεισμού, δηλαδή υπάρχει μια κρίση ομολόγων σε πρώτη φάση που το πληρώνει σε μεγάλο βαθμό και η Ευρωζώνη, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ιταλία έχουν το υψηλότερο κόστος, αλλά όλων έχει ανεβαίνει και της Ελλάδας. Της Ελλάδας έχουμε πει ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό στα χέρια των ευρωπαϊκών θεσμών σταθερό, άρα δεν έχουμε μεγάλες και μεγάλες ταμιακές ανάγκες, οπότε μικρότερη επίπτωση έχουμε, αλλά η κρίση αυτή περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, περιλαμβάνει και ενεργειακή και πληθωριστική και αύξηση των επιτοκίων και γεωπολιτικά κινδύνους και εκβιασμούς χωρών μεταξύ τους και κινήσεις μονομερείς μόνο στην αγορά της ενέργειας. Να σκεφτεί κάποιος τι συμβαίνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκβιάζουν την Ευρώπη να απελευθερώσει στρατηγικά αποθέματα προκειμένου να μειωθεί η τιμή στο ντίζελ και απειλούν ότι θα κόψουν 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως που εξάγουν προς όλο τον κόσμο. Αν συμβεί αυτό, λείπει ήδη το ρωσικό, λείπει ήδη το κινέζικο που προχτές ανακοίνωσε ότι σταματάει τις εξαγωγές. Θα έχουμε μεγαλύτερη αύξηση και των τιμών και μεγαλύτερο πληθωρισμό. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που η αλήθεια είναι ουδή σκέφτεται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως με λογική και όσοι σκέφτονται με λογική είναι έτοιμοι να χάσουν το μυαλό τους. Γιατί αυτό συμβαίνει όταν έχουμε κρίσεις. Και εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καλό είναι να το συνειδητοποιούμε, γιατί έχουμε και προϋπολογισμό μπροστά, το προσχέδιο παρουσιάζεται τη Δευτέρα και έχουμε και αρκετά προβλήματα πλέον. Η αλήθεια είναι, τα οποία καλό είναι να τα συζητάμε και να τα συζητάμε στο επίπεδο αυτό, ότι είμαστε σε κρίση. Όχι γενικώς και αορίστως ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις.
1: Αρχίσαμε με την τιμή στο ράφι. Μας έκανες μια επαρκέστατη ανάλυση για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο. Εγώ τώρα όμως θα επιστρέψω στην αγορά, στην καθημερινότητα, στον πολίτη, που γιατί δεν είναι μόνο τα προκεπευτικά, όπως μας έχεις πει, αναμένονται και σημαντικές αυξήσεις στα γαλακτοκομικά. Θα ακούσουμε τον κύριο Σατολιά, είναι ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού από τα Καλάβρητα. Τον κύριο Αποστολόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών και βεβαίως τον πολίτη.
2: Μεγαλύτερη ζήτηση, λιγότερο προσφερόμενο προϊόν. Άρα το ένα είναι αυτό που οδηγεί σε μια τάση αυξητική. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το καταλαβαίνετε, που είναι αυτό που αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία. Το αυξημένο κόστος παραγωγής και στον κτηνοτρόφο αλλά και στη μεταποίηση.
4: Πάνω από το 70% της φέτας εξάγεται και θα πρέπει να κάνει μια επιλογή ο παραγωγός αν θα δώσει, αν θα ικανοποιήσει την αγορά την ελληνική.
22: Η ακρίβεια έρχεται από την ενέργεια, από τους φόρους και όχι από το γάλα και από το μαϊντανό.
23: Δεν πλησιάζει τη φέτα, δεν θα πάρω μισό κιλό, θα πάρω ένα τέταρτο. Φωτιά και λαύρα, μόνο ψυγείο που δεν είναι.
24: Μαρτύριο.
25: Είναι θεαματική η ακρίβεια, θεαματική και αλματώδης.
1: Συγκράτησε αυτό που λέει ο κύριος Σατολιάς, ότι μειώνεται η προσφορά λόγω των ζώων, όσων όλοι αυτοί οι παράγοντες που έχουμε πει, οπότε θα ακριβήνει και το προϊόν. Αλλά και αυτό που λέει ο κύριος Αποστολόπουλος, θυμάμαι μας το είχες πει εδώ, μας το είχες εξηγήσει, ότι υπάρχουν συμβόλαια για εξαγωγές. Αυτά δεν γίνεται να ανατραπούν, να ακυρωθούν. Υπάρχουν ρήτρες δηλαδή. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής ούτως ή άλλως βγαίνει έξω. Συνεπώς διαμορφώνεται ένα τοπίο που στα γαλακτοκομικά και στη φέτα θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες να δυσκολεύει το πράγμα.
21: Η φέτα θα είναι το νέο λάδι αυτής της κρίσης. Θυμίζουμε ότι με την πρώτη ενεργειακή περάσαμε την υπόθεση του λαδιού. Τώρα το λαδί έχει προσγειωθεί η τιμή γιατί έχει αποκατασταθεί η προσφορά και τα 9 ευρώ τιμή παραγωγού έχουν υποχωρήσει στα 3 ευρώ τιμή παραγωγού το λίτρο. Η φέτα τώρα είναι στη νέα αιχμή, σαν πραγματικά μαζί με άλλες κρίσεις, ένα δικό μας παραδοσιακό προϊόν να αντιμετωπίζει κάθε φορά και αυτό τη δική του κρίση. Νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε αυτόνομα, ειδικά τη φέτα, Η επίπτωση στα υπόλοιπα γαλακτοκομικά είναι για άλλους λόγους. Η φέτα έχει το πρόβλημα το μεγάλο με το εγωπρόβιο γάλα. Έχει και βέβαια πρόβλημα όλη η κτηνοτροφία μας με τις πολύ κακές δομές παραγωγής τις οποίες έχει και οι οποίες δημιουργούν μόνιμη εξάρτηση από εισαγόμενο προϊόν. Μέχρι τώρα μόνο εγωπρόβιο είχαμε και αυτό πλέον χτυπήθηκε, άρα επηρεάζονται όλα τα προϊόντα.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν και θα έρθουμε τώρα. Θα πάμε μάλλον στην Βιβί Γκίκα. Είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο βίας στο Λαύριο. Ένας 32χρονος επιτέθηκε και χτύπησε, τους έχει τραυματίσει σοβαρά και την πρωησύντροφό του και τον σύντροφο της γυναίκας. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Και όλα έγιναν περίπου 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα εδώ σε μεζονέτα που βρίσκεται στην περιοχή του Λαυρίου. Να σας πω ότι σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 32χρονος δράστης από τη Ρουμανία χρησιμοποίησε σκάλα, ανέβηκε σε διπλανό σημείο και έπειτα πήδηξε στη βεράντα της μεζονέτας. Με μια βαριοπούλα έσπασε το τζάμι, εισέβαλε στο εσωτερικό του σπιτιού και αρχικά σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες φέρεται να επιτέθηκε στον 33χρονο. Η 32χρονη κατάφερε να βγει στο δρόμο προσπαθώντας να γλιτώσει, όμως ο δράστης την ακολούθησε και της επιτέθηκε με μαχαίρι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, με αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα που της επιτίθεται, φέρεται να την απειλούσε και να της έλεγε ότι θα σου λιώσω το κεφάλι. Γείτονας άκουσε τις φωνές της και βγήκε έξω προκειμένου να σώσει τη γυναίκα. Τώρα να σου πω ότι όταν συνέβαιναν όλα αυτά, στο σπίτι μέσα κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά τους, και του 32χρονου δράστη, τα οποία ήταν ηλικίας 1,5 και 3 ετών. Να σας πω ότι έχουμε κάνει ρεπορτάζ από το πρωί. Εδώ οι γείτονες παραμένουν σε σοκ. Αυτό που μας λένε είναι ότι και στο παρελθόν.
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
7: Sky 100,3.
8: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
24: 24 ώρες μαζί σας.
26: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
27: Μόλις ολοκληρώθηκε το έργο που προσφέρει, μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
28: Time out για Θράκων.
29: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
28: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
29: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
30: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
31: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
32: Hondo Center.
33: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
0: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Και επιστρέφουμε όπως πριν αναγγείλαμε με Μανώλη Κωστίδη. Είναι πολλά τα θέματα που βάζει η Άγκυρα στην ατζέντα της. Είναι οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση. Βγάζει το Roots Race ανάμεσα σε κατεχόμενα και Τουρκία. Είναι μηνύματα αυτά που προσπαθεί να περάσει και είναι και πολύ μεγάλη ενόχλησή της από την παρέλαση που είχαμε στην Κύπρο. Μας τα έλεγε ο Μανώλης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η ενόχληση και νομίζω στο επόμενο διάστημα θα βλέπουμε διάφορα πράγματα εκεί που δεν το περιμένουμε. Δηλαδή μπορεί να περιμένουμε, δηλαδή, το επειδή ανέφερες εσύ για το καλώδιο, ναι, η επίσημη θέση είναι της Τουρκίας ότι πρέπει να δώσει, να δώσει άδεια και η Άγκυρα, και το τονίζω.
1: Άρα έχουμε φύγει από το σενάριο που έλεγε ότι η γαλλική εταιρεία, δεν λέω ότι επικρατούσε, αλλά είχε γραφτεί ένα σενάριο ότι θα μπορούσε τέλος πάντων να βρεθεί διέξοδος με το ότι η γαλλική εταιρεία να ενημερώσει τα παράκτια κράτη, να προχωρήσει μια απλή ενημέρωση. Αυτό η Άγκυρα το βγάζει από τη μέση.
13: Δεν, θα το πω με προσοχή, δεν υπάρχει περίπτωση να ενημερώσει μόνο και να μην πάρει άδειες,
1: ναι,
13: από τα παράκτια κράτη. Δηλαδή η Τουρκία δεν θα μπορούσε να δεχθεί, από όσο καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ μας, να δώσει μόνο άδεια η Ελλάδα και να γίνουν έρευνες και έργα στην περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι εκτείνει η υφαλοκρηπίδα της. Όταν λέει συντονισμός, εννοεί όλες οι πλευρές. Αυτό καταλαβαίνουμε. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ποια μπορεί να είναι η λύση. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά
1: ναι,
13: θα
1: ναι,
13: το
1: έχουμε
13: συγκυριακά και καθημερινή αναλυτικά. Και δεν το κρύβω, δεν το κρύβω. Απλά προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το puzzle μέχρι αργά το βράδυ. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, σε λίγο έχω ένα ραντεβού για να μπορέσω να βγάλω άκρη από τις πληροφορίες που έχουμε. Αλλά η λύση είναι μέσω της γαλλικής εταιρείας. Αν βεβαίως πολιτικά μπορεί να γίνει διαχειρίσιμο αυτό το πράγμα. Διότι θα σας το πω πολύ απλά, η Τουρκία και χθες στη χθεσινή ανακοίνωση άρρωστε φαίνεται δεν θα μπορούσε να δεχθεί ένα σενάριο να δοθεί η άδεια από την Ελλάδα και μόνο. Δηλαδή να εκδοθεί μια ναύτεξη. Υπάρχει προηγούμενο που έχουν εκδοθεί ναύτεξη και από άλλες πλευρές.
1: Ναι. Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι στην καθημερινή της Κυριακής θα διαβάσουμε από Μανώλη Κωστίδη εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ στην Τουρκία για την επίσκεψη Ρούμπιο, σε λίγο θα ακούσουμε και την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου. Ρεπορτάζ στην Τουρκία για την παρουσία Ρούμπιο στην Ελλάδα υπάρχει?
13: Υπάρχει όλο, αλλά η δισογραφία μόνο. Α. Ναι, προκαλεί εντύπωση ότι δεν επισκέπτεται την Άγκυρα τώρα. Αλλά επειδή υπάρχουν πολύ συχνές επαφές Τραμπ-Ερντογάν, νομίζω δεν τους. Δηλαδή, δεν τους ενοχλεί και πάρα πολύ, γιατί πράγματι αυτή τη στιγμή η σημερινή Αμερικάνικη κυβέρνηση έχει πολύ συχνές επαφές με την Τουρκία. Και όταν λέμε κύριος Τραμπ Ερντογκάν, είναι, τι να σας πω, συχνές οι τηλεφωνικές επαφές και ό,τι χρειάζεται η Τουρκία. Όχι το όχι, αλλά το έσωσε επίπεδο επαφών υπάρχουν.
1: Ναι, με ένα Ρούμπιο που σε κάθε περίπτωση στις τοποθετήσεις του είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας, τα προγράμματα που συμμετέχει, δηλαδή κρατάει τη γραφειοκρατία ακέραιη, δεν είναι Τραμπ,
13: δεν είναι Τραμπ,
1: ότι
13: Τραμπ,
1: ελάτε Τραμπ, παιδιά θα τα βρούμε.
13: Είναι το state, το κράτος.
1: Ναι, όπως, αυτό ακριβώς.
13: Ακριβώς. Άλλο οι διαπροσωπικές θέσεις και άλλο τα κράτη. Mm-hmm. Σε αυτό το επίπεδο είναι πράγματι το διατηρεί. Η Τουρκία τώρα βεβαίως έχει μια σχετική αγωνία για τις εκλογές που υπάρχουν στις ΗΠΑ. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, διότι ένας αποδυναμωμένος, όπως και να έχει Τραμπ, δεν είναι καλό. Τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύουν, γιατί περιμένουν μεγάλες αποφάσεις από την Αμερικανική κυβέρνηση, από τον Τραμπ, από την κυβέρνηση του Τραμπ, κυρίως για τα F-35. Για τους S-400 υπάρχουν ζητήματα, αλλά φαίνεται ότι θα μπουν σε αναμονή μέχρι τότε. Τώρα, για το καλώδιο ή για τα οπλικά συστήματα που έρχονται στην Ελλάδα στα δράση της Τουρκίας, νομίζω η επίσκεψη Ρούμπιο θα μπορεί να λύσει και πολλά μυστήρια. Δηλαδή οι Αμερικανοί πάντα μπορούν να βρίσκουν και φόρμουλες ή να προτείνουν φόρμουλες και στις δύο πλευρές που μπορούν να δημιουργικές, θα έλεγα.
1: Δημιουργικές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
13: Πώς το λέει ο Υπουργός?
1: Δημιουργική ασάφεια.
13: Δημιουργική
1: ασάφεια, κατανοητό. Να είσαι καλά,
13: Μανώλη.
1: Νομίζω
13: και το καλώδιο, εκεί πάμε, θα σας το λέω. Δηλαδή, νομίζω οι Γάλλοι θα μας οδηγήσουν, τέλος πάντων, εκεί είναι η φόρμουλα. Σας δίνω μια μικρή πληροφορία από εκεί και πέρα.
1: Από εκεί και πέρα τη Δευτέρα, νομίζω, εδώ θα έχουμε να πούμε πολλά πάνω σε αυτά που θα γράψει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Μανώλη. Ο Μανώλης Κωστίδης με τις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει μέχρι τώρα, γιατί και το ρεπορτάζ του τρέχει, οπότε χρειάζεται χρόνο και εκείνος. Τώρα για την επίσκεψη Ρούμπιο, η ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις ΗΠΑ.
2: Το βασικό μέρος του ταξιδιού του είναι βέβαια η Αθήνα. Νομίζω ότι θα φτάσει τελικά στις 5 το βράδυ για να έχει μια πλήρη μέρα στις 6, όπου θα διεξαχθεί ο στρατηγικός διάλογος. Έχω παρακολουθήσει τους προηγούμενους 5. Χρειάζεται πολύ μεγάλη αίθουσα για να μπορέσουν να καθίσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Θα είναι πολύ ουσιαστική επίσκεψη. Όταν η συζήτηση αφορά το στρατηγικό διάλογο, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Βεβαίως θα συναντήσει και τον Πρωθυπουργό, έτσι. Θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω θα πάει την επόμενη μέρα, στις 7. Ο στρατηγικός διάλογος θα γίνει στις 6. Τα λειτουργικά θα τεθούν από τον Πρωθυπουργό. Στη συνάντηση που θα έχει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Υπερδύναμης. Εκεί θα τεθεί το θέμα.
4: Εκεί θα
2: μπει στο στρατηγικό διάλογο. Αν και έχει δικαίωμα, οι δύο χώρες βάζουν θέματα για συζήτηση και επί κάθε χώρα μπορεί να βάλει όποια θέματα θέλει. Με τον Υπουργό Εξωτερικών θα υπάρχει συνέντευξη τύπου. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας, καθώς και στην περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Είναι αυτά που ζητάει η Ελλάδα. Θέλει να έχει τη βοήθεια των ΗΠΑ σε αυτά τα τρία ζητήματα και αντιλαμβάνομαι ότι θα ακούσουν πολύ θετικές κουβέντες από τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Σε ό,τι αφορά τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο Μιχάλης Ιγνατίου, που μόλις ακούσαμε, έθεσε και ερώτημα επισήμως στο State Department σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στον Μιχάλη Ιγνατίου ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν Ελλάδα και Τουρκία να συνεχίσουν το διμερή διάλογο με στόχο την επίλυση των όποιων διαφορών τους, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι ακριβώς η διατύπωση από το εκπρόσωπο του Αμερικανικού ΥΠΕΞ. Τώρα, ο Πρωθυπουργός μετά τον Ασπρόπυργο περιοδεύει τώρα στην Πιερία, στον ομό Πιερίας. Επισκέφθηκε το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, προείδρευσε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο με αντικείμενο προβλήματα της περιοχής που το έθεσαν φορείς αλλά και κάτοικοι. Είμαστε εδώ να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι χρηματοδοτήσεις που έχουμε εξασφαλίσει και να αντιμετωπίσουμε σε κάθε επίπεδο τα προβλήματα για εσάς και τους κατοίκους του Δήμου σας. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Ο σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
1: Το απόγευμα, σε περίπου 2-3 ώρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, που είναι στο Λιτόχωρο. Και κατευθείαν τώρα στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άτζη Κούκη, γιατί έχει προκαλέσει αρκετά σχόλια, εχμές, αντιπαραθέσεις, μια ιστορία για τα επιδόματα των βουλευτών, ας το θέσω έτσι, τα επιδόματα που παίρνουν οι βουλευτές. Γεια σου Άτζη, καλό μεσημέρι.
14: Καλώς σας, μεσημέρι. Χθες λοιπόν είχαμε την καταγγελία από το Βήμα της Ολομέλειας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που έγινε, κατήγγειλε ουσιαστικά ότι υπήρξε πρόταση για αυξή των επιδομάτων που λαμβάνουν οι βουλευτές για την, ουσιαστικά για την παρουσία τους στις επιτροπές. Παίρνουν ένα επίδομα, ας το πούμε, έτσι, μια αποζημίωση. Υπήρξε λοιπόν ένταση από αυτό. Υπάρχουν κύκλοι από τον πρόεδρο της Βουλής, από την πλευρά του πρόεδρου της Βουλής, οι οποίοι αναφέρουν πως δεν υπήρξε κάποια επίσημη πρόταση και ουσιαστικά ότι ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, είπε ότι έχει τεθεί αυτό το ζήτημα κατά το παρελθόν από βουλευτές και μέλη που συμμετέχουν στη διάσκεψη των προέδρων, και εκείνος αναφερόμενος στους βουλευτές τους είπε ουσιαστικά να το συζητήσουν με τα κόμματά τους και αν συμφωνούν τότε να το δούνε για να ισχύσει από την επόμενη χρονιά. Ουσιαστικά και ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του Προέδρου την ώρα που η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε την καταγγελία, είπε ουσιαστικά αυτά που ακούσαμε και από τους κύκλους του Προέδρου της Βουλής, και είναι ένα θέμα το οποίο προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις χθες στην Ολομέλεια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Άτζη. Η Άτζη Κούκη ήταν. Έδωσε συνέχεια σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα ακούσουμε τι είπε σήμερα. Ήταν φιλοξενούμενη στην τηλεόραση του Sky το πρωί. Όπως επίσης και ο κύριος Γιουλέκας, ο υφυπουργός εσωτερικών, και ο κύριος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ.
15: Πριν και αρκετούς μήνες έθεσε το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μπιάγκης στη διάσκεψη των Προέδρων το θέμα ότι δεν τους φτάνουν τα χρήματα του επιδόματος ενοικίων. Αυτό είναι μια πρόκληση για την κοινωνία την ώρα που ο κόσμος στενάζει και τα ενοίκια έχουν εκτιναχθεί.
16: Ποτέ δεν ετέθη τέτοιο θέμα και δεν συζητούμε οτιδήποτε, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσεων κτλ. Είναι δυνατόν να συζητήσει οποιοδήποτε κάτι, όχι πολύ περισσότερο οι βουλευτές.
17: Εγώ καταλαβαίνω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ενοχληθεί, έχει πληγωθεί από μια ψήφο που έκανε το ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι της άρσης της ασυλίας της. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση για εμάς, είναι τελειωμένη συζήτηση.
1: Αυτά και από τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων. Σε επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
18: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
19: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Ότο Αθήνα, Powered by η Ατλαντική Ένωση, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, Powered by η Ατλαντική Ένωση, 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Και επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο να δούμε μία-δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Να αρχίσουμε με μία απάτη με κρυπτονομίσματα, Σοφία.
10: Είναι μια πολύ καλωστημένη απάτη και μεγάλο δίκτυο, Σπύρο, που εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Κατερίνης. Αυτή η υπόθεση. Έχουμε 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη της οργάνωσης και υπάρχουν πληροφορίες, βέβαια ανεπιβεβαίωτες ακόμη, ότι είναι μέσα και 9 στρατιωτικοί. Θα δούμε και αν ευσταθεί αυτό. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Εξαπατούσαν επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Τα κρύπτο. Πολλοί τα ξέρουν, πολλοί τα έχουμε ακούσει. Τους υπόσχονταν ότι.
9: Φοβερές αποδόσεις.
10: Ακριβώς, και ότι αν έφερνες σου κι άλλους 5 σε εμάς, σου λέει, θα έχεις ακόμα μεγαλύτερο κέρδος.
9: Τύπου πυραμίδα.
10: Ακριβώς. Ναι. Και μιλάμε ότι είχαν και ορισμένοι από αυτούς είχαν και γραφεία σε αρκετές πόλεις. Ήταν πάρα πολλά άτομα. Φαίνεται ότι. 10.000 άτομα φαίνεται ότι είχαν επενδύσει κατά μέσο όρο 800 ευρώ καθένας, για να δώσουμε και δύο νούμερα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το κέρδος της οργάνωσης, ότι υπολογίζεται στα 8 εκατομμύρια.
9: 8 εκατομμύρια.
10: Δεν είναι λίγο. Ναι, ναι. Και μιλάμε για τη μορφή πυραμίδας. Να δούμε και αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις.
9: Χαμηλότερο προφίλ, αλλά εξίσου επικίνδυνη και μέθοδος που δρούσαν κάποιοι άλλη στη Χαλκιδική, εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων.
10: Και μάλιστα έπεσε θύμα τους μία 82χρονη, από την οποία πήραν 30.000 ευρώ, παρακαλώ. Τι έκαναν οι συγκεκριμένοι δράστες? Τηλεφωνούσαν διαδοχικά σε ηλικιωμένους που είχαν βάλει στο στόχαστρο. Τους ζητούσαν αρχικά χρήματα και κοσμήματα. Μετά τους απειλούσαν κιόλας, ενώ στο τρίτο τηλέφωνο παρίσταναν τους αστυνομικούς. Ότι έχουμε λάβει γνώση για την υπόθεσή σας και θέλουμε να μας βοηθήσετε και να μας αφήσετε τα χρήματα
9: ή τα κοσμήματα. Και κάπου εκεί εσύ τους πιστεύεις? Λες, πράγματι, αφού μου είχαν πάρει απατεώνες, αυτοί θα είναι αστυνομικοί. Ανοίγεσαι και κάνεις ό,τι σου λένε και έτσι την πατάς. Είναι μια μέθοδος την οποία την έχουμε δει να εφαρμόζει, να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Έχεις στοιχεία για, όχι για τα τροχαία, αλλά για τους ελέγχους?
10: Έχουν έρθει συγκεντρωτικά στοιχεία για τον νομό της Αττικής για όλο τον Σεπτέμβριο που μόλις πέρασε.
9: Ναι.
10: Σεπτέμβριο του 2026 λοιπόν. Για να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Έχουμε για όριο ταχύτητας, για αυτούς που τρέχουν δηλαδή, να το πω απλά, έχουμε πάνω από 1.000 παραβάσεις.
9: Όλο το μήνα. Ναι.
10: Όλο το μήνα. Ακριβώς. Για κινητό τηλέφωνο, το οποίο είναι μάστιγα επίσης, έχουμε 704 παραβάσεις όλο το Σεπτέμβριο. Για επικίνδυνους ελιγμούς, επικίνδυνη οδήγηση δηλαδή, έχουμε 82 παραβάσεις. Βάσεις κατά τη λιγότερες, και από εκεί και πέρα για κόκκινο φανάρι έχουμε 309 παραβάσεις συνολικά.
9: Αυτό τη δράση πώς την ονομάζει η τροχέα, μπορείς να μου πεις?
10: Είναι στο πλαίσιο, αυτό γίνεται των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η τροχέα.
9: Χαρακτηρίζει στοχευμένες δράσεις ότι βρίσκει σε όλη την Αττική για ένα μήνα 10 οδηγούς την ημέρα που περνούμε κόκκινο. Δηλαδή αυτό το λέει, εγώ λέει, θα κάνω μια στοχευμένη δράση. Θα πιάσω τους οδηγούς, περνάνε με κόκκινο. Και βρίσκει 10 την ημέρα, βρίσκει καμιά 15 την ημέρα που μιλούν με κινητό, και βρίσκει, έκανα τη διαίρεση στους επικίνδυνους ελιγμούς, 2,7 την ημέρα. Δηλαδή, η στοχευμένη δράση αυτά εντοπίζει. Σε ευχαριστούμε, Σοφία, να είσαι καλά. Θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα, γιατί έχουμε ένα θρίλερ εκεί, έχουμε μια
10: όλο το Σεπτέμβριο. Για επικίνδυνους ελιγμούς, επικίνδυνη οδήγηση δηλαδή, έχουμε 82 παραβάσεις, κατά τη λιγότερες. Και από εκεί και πέρα, για κόκκινο φανάρι, έχουμε 309 παραβάσεις συνολικά.
9: Αυτό τη δράση, πώς την ονομάζει η τροχέα, μπορείς να μου πεις?
10: Είναι στο πλαίσιο αυτό γίνεται των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η τροχέα.
9: Χαρακτηρίζει στοχευμένες δράσεις ότι βρίσκει σε όλη την Αττική για ένα μήνα 10 οδηγούς την ημέρα που περνούμε κόκκινο. Δηλαδή αυτό το λέει, εγώ λέει θα κάνω μια στοχευμένη δράση, θα πιάσω τους οδηγούς που περνάνε με κόκκινο, και βρίσκει 10 την ημέρα, βρίσκει καμιά 15 την ημέρα που μιλούμε κινητό, και βρίσκει, έκανα τη διαίρεση στους επικίνδυνους ελιγμούς, 2,7 την ημέρα. Δηλαδή η στοχευμένη δράση αυτά εντοπίζει. Σε ευχαριστούμε, Σοφία, να είσαι καλά. Θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα, γιατί έχουμε ένα

0: καπενταριά την ημέρα που μιλούν με κινητό και βρίσκει, έκανα τη διαίρεση στους επικίνδυνους ελιγμούς 2,7 την ημέρα. Δηλαδή η στοχευμένη δράση αυτά εντοπίζει. Σε ευχαριστούμε, Σοφία, να είσαι καλά. Θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα, γιατί έχουμε ένα θρίλερ εκεί, έχουμε μια επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό ενός δημοτικού υπαλλήλου που έχουν χάθει τα ίχνη του. Γεια σου, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια πολύ περίεργη, θα έλεγα, εξαφάνιση και μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε κανένα ίχνος του 50χρονου που εξαφανίστηκε συγκεκριμένα χθες το πρωί, την Πέμπτη δηλαδή, ενώ βρισκόταν στην εργασία του. Εργάζεται στο Δήμο Κορτινίας, υπάλληλος στην καθαριότητα. Με το απορριμματοφόρο βρίσκονταν στην διαδρομή. Πηγαίνανε και κάποια στιγμή στη διαδρομή προς τη Βιτίνα, ζήτησε να σταματήσει για προσωπική του ανάγκη να μετακινηθεί για λίγο. Μετακινήθηκε λοιπόν και καθώς περνούσε η ώρα, οι συνάδελφοί του άρχισαν να τον αναζητούν, να τον ψάχνουν γιατί δεν επέστρεφε. Κινήθηκαν προς το σημείο που είχε κινηθεί και ο ίδιος και το μόνο που εντόπισαν ήταν το γυλαίκο που φορούσε, το γυλαίκο εργασίας. Από εκείνη την ώρα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν να τον αναζητούν μέσα σε εκείνο το δάσος. Είναι μια περιοχή με δάσος λοιπόν, που είναι αρκετά μεγάλη αυτή η έκταση. Λίγο μετά
0: δεν ξέρω και αν βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες τώρα
1: εκεί. Όχι, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές στην περιοχή μας, μόνο κρύο έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Και αρκετό αέρα. Δηλώθηκε λοιπόν η εξαφάνιση του και στην ελληνική αστυνομία στη 1:30 το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και από εκείνη την ώρα ξεκίνησε η μεγάλη έρευνα, διαδικασία για την έρευνα και διάθεση στο ΣΥΤΟΥ. Από νωρίς το πρωί υπάρχει και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της 6η Μάρτη στην περιοχή, μετακινήθηκε. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες. Υπάρχει πολλοί κόσμος. Είναι και οι κάτοικοι της περιοχής που τον αναζητούν. Και καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η εξαφάνιση έχει μετατραπεί σε θρίλερ και οι δικοί του αγωνιούν. Παρακολουθούμε και για οποιοδήποτε εξέλιξη θα ενημερώσουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αμερικανικές πιέσεις για τα ευρωπαϊκά αποθέματα πετρελαίου, έκτακτες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες. Φόρος στα υπερκέρδη επιβάλλει η Πολωνία, διονγκώνεται το δημόσιο έλλειμμα στη Γερμανία. Παρέμβαση Μπέρναμ στο σκάνδαλο της Manchester City, ανησυχία για αποχώρηση των Αράβων επενδυτών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες έκτακτες διαβουλεύσεις γίνονται σήμερα στις Βρυξέλλες για την πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Είχαν προηγηθεί έντονες αμερικανικές πιέσεις, οι οποίες συνοδεύονται από απειλές για περιορισμούς στις αμερικανικές εξαγωγές πετρελαίου σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι δεν διαθέσουν στην αγορά τα δικά τους αποθέματα. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάνδρ Νόβακ, δήλωσε πριν από λίγο ότι η χώρα του εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακαλέσει εν μέρη τους δικούς της περιορισμούς στις εξαγωγές δίζελ, σε περίπτωση που η εγχώρια παραγωγή υπερβεί τα προβλεπόμενα επίπεδα.
0: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Θανάση.
3: Χαίρετε. Αγγίξαμε χθες την τρίτη νίκη στον νεόμιλο του Nations League. Δεν τα καταφέραμε διότι σοφαριστήκαμε στο 89 από τους Ολλανδούς. Κάναμε ένα φοβερό πρώτο ημίχρονο.
0: Φοβερό.
3: Εντυπωσία. Νομίζω ότι η εθνική στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη και από τα άλλα δύο παιχνίδια που κερδίσαμε. Προηγηθήκαμε 2-0, ισοφαριστήκαμε 2-2, παραμένουμε όμως στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς, 5 οι Ολλανδοί, 4 οι Γερμανοί που τους υποδεχόμαστε την Κυριακή στην Τούμπα. Στα μπασκετικά τώρα, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε χθες από την Μπολόνια με buzzer beater τρίποντο 96-94 και δεν έκανε έτσι το 3-3 εκτός έδρας στην εκκίνηση της Ευρωλίγκα. Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ 9-4 για την Ευρωλίγκα στο Telecom Center.
0: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Φτάνουμε στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και αμέσως μετά έρχονται και τα παιδιά της αλλάγης. Έτσι να έχουμε ένα όμορφο παρασκευιάτικο απόγευμα. Να είστε καλά, να έχετε ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Πάμε Breaking God! Πάμε Breaking God!
8: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
10: Ο ζωντανός σταθμός.
11: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
12: Πλήρης ανακαίνιση.
11: Άψογα υλικά.
12: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
11: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
12: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
12: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
11: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
12: Και όλα γίνονται εύκολα.
13: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
14: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
13: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
14: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
13: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
14: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
13: Πίτσα Ρωμαίο.
14: Για αυτούς που ξέρουν.
13: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
15: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
16: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας, System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
17: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
18: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
19: Ακούς Star FM 933. 933. Star. FM. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και για τη σημερινή εκπομπή έχει τα καλύτερα θέματα. Σας έχουμε παράξενες ειδήσεις, σας έχουμε τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, σας έχουμε όμως και τις καλύτερες επιτυχίες. Όλα αυτά εδώ παρέιτσα θα τα απολαύσουμε και σήμερα, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί είμαστε εδώ κοντά σας με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέιτσα τα λέμε στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ και μας απολαμβάνετε και το πρωί και το μεσημέρι. Εσείς επιλέγετε και φυσικά αν θέλετε και έχετε το κουράγιο και την αντοχή, μπορείτε να μας ακούσετε και το πρωί και το μεσημέρι. Να είναι έτσι διπλό το χτύπημα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και σήμερα στην εκπομπή μας. Έχουμε όμως και τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, όλα καλοδεχούμενα είναι. Μπορείτε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media. Στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος StarFMGrevena. Στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Επίσης μπορείτε να βρείτε την σελίδα μας στο Facebook StarFM933 για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που τρέχουν και θα μπορείτε έτσι να μαθαίνετε όλα τα τελευταία νέα και τις τελευταίες εξελίξεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο και Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε starpavlefm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε και πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, διότι το πρωινό έτσι πρόγραμμα των καναλιών έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες. Νομίζω ότι την φετινή σεζόν, την τηλεοπτική, την άνοιξαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Βλέπετε τα θέματα επικαιρότητας είναι πάρα πολλά, έτσι οι τηλεοπτικοί σταθμοί αποφάσισαν από τέλος Αυγούστου να ξεκινήσουν με τα δυνατά τους χαρτιά. Κάποιες εκπομπές ξεκίνησαν και αρχές του Σεπτέμβρη, πάντως η πρωινή ενημερωτική ζώνη, μιλάω για την ώρα 7 με 10 το πρωί, έχει ξεκινήσει κανονικότατα, υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Ωστόσο βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές παραμένουν τα τελευταία χρόνια σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες που βρίσκονται στον τηλεοπτικό αέρα για την φετινή τηλεοπτική χρονιά οι ενημερωτικές πρωινές εκπομπές των μεγάλων καναλιών, φαίνεται ξεκάθαρα ποιοι είναι νικητές. Το πρωινό του Μέγκα, η κοινωνία ώρα Μέγκα με τον Ιορδάνη τον Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη παραμένει και φέτος η πρώτη προτίμηση εκπομπή στο τηλεοπτικό κοινό. Η κοινωνία ώρα Μέγκα με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο είναι πρώτη σε τηλεθέαση και στο νεανικό κοινό αλλά και στο σύνολο του κοινού. Βέβαια να πούμε ότι είναι πολύ κοντά και μία μέρα είναι μία εκπομπή, μία ή άλλη είναι πρώτη στο σύνολο του κοινού με το πρωινό του Sky, όπου και αυτή η εκπομπή στο σύνολο τηλεθέασης κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης, ωστόσο στο νεανικό κοινό είναι πολύ πιο κάτω από την κοινωνία ώρα Μέγκα με τεράστια διαφορά. Έτσι λοιπόν μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε και ξεχωρίζουμε είναι ότι το πρωινό του Μέγκα και φέτος παραμένει πολύ πολύ δυνατό στην ενημέρωση, αλλά και η πρωινή εκπομπή του Sky, αν και απουσιάζει ο Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος άλλαξε τηλεοπτική στέγη και το δίδυμο του Sky στην πρωινή ζώνη 7 με 10 πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση και πολλές μέρες μέσα στην εβδομάδα και αυτή η εκπομπή στο σύνολο του κοινού είναι πρώτη σε τηλεθέαση με πολύ μικρή διαφορά από την εκπομπή του Mega. Τώρα από την άλλη φέτος είδαμε ένα νέο ξεκίνημα για το Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα με τον Χιώτη και τον Παυλόπουλο, ένα δίδυμο το οποίο αποφασίστηκε μέσα στο καλοκαίρι, ένα δίδυμο το οποίο εντάξει το λες και τελευταία στιγμή, γιατί πολύ γρήγορα έγινε το στήσιμο της εκπομπής. Ο Αντένα παρουσίαζε ότι το Καλημέρα Ελλάδα θα είναι ανανεωμένο, θα έχει νέα πράγματα, θα είναι δηλαδή στο τώρα. Τελικά όμως από την τηλεθέαση βλέπουμε ότι οι τηλεθεατές δεν το επιλέγουν. Η νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Αντένα με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Χιώτη, που ήταν μια πολύ έτσι δυνατή μεταγραφή από τον Sky, δεν αποδίδει σε τηλεθέαση. Το ανακαινισμένο και ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα κάνει μονοψήφια νούμερα. Μιλάμε για τηλεθέαση 5 και 6%, δεν μιλάμε για 12-13. 5 και 6%. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα νούμερα. Ήδη στον Αντένα προσπαθούν, σκέφτονται και είναι σε συσκέψεις για να δουν τι μπορούν να κάνουν για να ανεβάσουν τα νούμερα. Πάντως, αν τα νούμερα είναι τόσο χαμηλά με το που ξεκίνησε η εκπομπή, αυτή η ανανεωμένη εκπομπή του Αντένα με τον Παυλόπουλο και το Χιώτη και κάνει 5, 6 και 7% τηλεθέαση, καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι σχεδόν απίθανο να ανεβούν και να φτάσουν την τηλεθέαση που κάνουν οι εκπομπές και του Μέγκα την ίδια ώρα, αλλά και του Sky. Είναι πολύ δύσκολο έως και απίθανο να δουν τέτοια νούμερα τηλεθέαση στον Αντένα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και εκεί σίγουρα το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αλλαγές. Διότι ο Αντένα δεν νομίζω ότι και φέτος θα θελήσει να παραμείνει όλη τη χρονιά με μια ενημερωτική πρωινή εκπομπή η οποία θα κάνει τηλεθέαση 5 και 6% και να είναι τέταρτος ή και πέμπτος στην πρωινή ζώνη σε τηλεθέαση. Δύσκολα τα πράγματα για το νέο πρωινό δίδυμο του Αντένα στην ενημέρωση. Λοιπόν, αυτά για την ώρα για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα. Αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος και καλή ραδιοδιασκέδαση σας.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες. Τα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή. Γιατί και σήμερα σου έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε πολλές εξελίξεις τηλεοπτικές, έχουμε παράξενες ειδήσεις και φυσικά έχουμε και την καλύτερη μουσική, την οποία και απολαμβάνεις εδώ καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, να περάσουμε μια βόλτα στην αγαπημένη λαχταριστή και μοναδική πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καθημερινά από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Λαχταριστή πάντοτε η πίτσα από τη Ρωμαίο, με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Και φυσικά πεντανόστιμη, έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900. Την απολαμβάνεις special τι θες, χωριάτικη αλλά κρέμ, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Όπως τη θες και την αγαπάς, μπορείς να απολαύσεις την πίτσα από τη Ρωμαίο. Και εννοείται μοναδικό πανιρλί, τέλειο club sandwich, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες με τα αναψυκτικά σου. Και για το φινάλε να δοκιμάσεις τη μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει Ρωμαίο, με φουλ μερέντε και τριμμένο μπισκότο. Είναι άπαιχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Και όλα αυτά καλώντας το 23900. Σε πολύ πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα σας πάω σε μια νέα εκπομπή ταξιδιωτική, την οποία θα δούμε στο Open. Και δεν περιμέναμε τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, το Γιάννη Ζουγανέλη, να είναι ο παρουσιαστής της νέας ταξιδιωτικής εκπομπής του Open. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Ο Γιάννης Ζουγανέλης περνά πλέον σε έναν διαφορετικό τηλεοπτικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη νέα ταξιδιωτική εκπομπή του Open με τίτλο «John και Mary». Είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή την οποία σύντομα θα δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Θα ταξιδεύει σε διάφορες γωνιές της Ελλάδος, συναντώντας ανθρώπους, γνωρίζοντας τον τόπο τους και παρουσιάζοντας ξεχωριστές ομορφιές κάθε περιοχής. Να πούμε ότι έναν ιδιαίτερο ρόλο στην εκπομπή αυτή την ταξιδιωτική του Γιάννη Ζουγανέλη θα έχει και η μουσική, όπου είναι ένα στοιχείο που αναμένεται να δώσει τη δική του έτσι πινελιά και ταυτότητα μέσα στην ταξιδιωτική εκπομπή ο Γιάννης Ζουγανέλης. Μία εκπομπή ολοκένουργια, μία έτσι διαφορετική ταξιδιωτική εκπομπή με τον Γιάννη Ζουγανέλη, την οποία θα δούμε μέσα από τη συχνότητα του Open τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη τα πρώτα έτσι επεισόδια έχουν γυριστεί και τα πρώτα έτσι λόγια και σχόλια που ακούγονται είναι ότι η εκπομπή είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι μία διαφορετική μουσική και όχι μόνο ταξιδιωτική εκπομπή με παρουσιαστή τον Γιάννη Ζουγανέλη. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κοντά μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε και με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, έρχεται στο σπίτι σας για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
8: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day, all night.
9: Central και
13: φύγαμε.
12: All day, all night, all night, all night.
9: Central στη Γαλατινή.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
14: Frictoria Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
14: www.frictoria.com
17: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
18: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: με τέρμα την ένταση, δηλαδή πιο τέρμα δεν γίνεται. Στα ακουστικά έχουμε επιστρέψει και πάρει στην παρέα σας, γιατί επιστρέψαμε με αγαπημένο τραγούδι. Ελπίζω έτσι και εσείς να απολαμβάνετε όλες αυτές τις δυνατές επιτυχίες που μεταδίδουμε. Είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κοντά σας πάντοτε με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλα αυτά τα ακούτε, τα μαθαίνετε και τα απολαμβάνετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Πάμε τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε τα πάντα για το First Date, το οποίο ετοιμάζεται να σκάσει μύτη και αυτό στο πρόγραμμα του Star. Μιλάω φυσικά για την εκπομπή γνωριμιών που παρουσιάζει η Ζενεβιέβ Μαζαρή στον τηλεοπτικό σταθμό Star, όπου και φέτος το First Date θα συνεχίσει έτσι να μας κρατά συντροφιά με ολοκένουργια επεισόδια κάθε Τετάρτη βράδυ στις 9. Νομίζω θα είναι και Τετάρτη και Πέμπτη όμως. Μάλιστα, ωραία, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη λοιπόν βράδυ στις 9, το Star έχει επιλέξει και φέτος να έχει ολοκένουργια έτσι επεισόδια από την εκπομπή αυτή γνωριμιών με την Ζενεβιέβ Μαζαρή. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Η εκπομπή πηγαίνει αρκετά καλά σε τηλεθέαση και έτσι το Star επέλεξε και φέτος να συνεχίσει με την εκπομπή αυτή. Η Ζενεβιέβ Μαζαρή έχει δέσει ακριβώς γάντι στο συγκεκριμένο έτσι project. Εκτός όμως από αυτό, την Ζενεβιέβ θα τη βλέπουμε και στο GNTM, το οποίο έρχεται και αυτό σύντομα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, ανανεωμένο full όμως. Λοιπόν, εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες για τη συνέχεια. Δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να τις απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό
0: FM.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημείο.

0: με 8 το απόγευμα.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
2: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα, παρέα πάντοτε με το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu. Όπως πολύ καλά ακούσατε, το System φροντίζει να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του. Οι εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu. Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς, γι' αυτό λοιπόν εσείς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει τα αγγλικά του σωστά, να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία από έμπειρο διδακτικό προσωπικό σε ολιγομελή τμήματα με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και φυσικά με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System, θέλετε και Kelly Blandu? Μπορείτε να μάθετε περισσότερα καλώντας το 24620-84333. Ή να επισκεφτείτε το System, Κωνσταντινούπολος 4 στο πρώτο όροφο εδώ στα Γρεβενά. Οι εγγραφές συνεχίζονται, κάντε τώρα την εγγραφή σας καθημερινά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu για να πάρει το παιδάκι σας το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία, με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και με επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Αλλά και για εσάς που είσαστε ενήλικες, φοιτητές, δημόσιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι και θέλετε πτυχίο αγγλικών, γιατί σας χρειάζεται, μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα. Τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα θα παρακολουθείτε τα μαθήματα στα τμήματα ενηλίκων που δημιουργούνται συνεχώς. Οπότε σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρισκόσαστε, παίρνετε τώρα το πτυχίο σας στα αγγλικά, γρήγορα, σωστά και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Και όλα αυτά στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System της Kelly Blandu, εδώ στα Γρεβενά, Κωνσταντινούπολος 4, στον πρώτο όροφο. Λοιπόν, τώρα για το τέλος της εκπομπής σας έχω παράξενη είδηση και θα σας πάω στην γυριότερη γυναίκα που υπάρχει στον κόσμο, η οποία είναι 117 ετών, γιόρτασε μάλιστα και τα γενέθλιά της και η ίδια λέει ότι δεν μαλώνει ποτέ με κανέναν, ακούει και κάνει επίσης ό,τι της αρέσει. Η Έθελ λοιπόν γεννήθηκε 21 Αυγούστου του 1909 στο Σίμπτον Μπέλιτζερ του Χάμπσαϊρ και σήμερα διανύει τα 117 έτη και αρκετές εβδομάδες φυσικά. Έτσι κατέχει τον τίτλο της γυραιότερης γυναίκας στον κόσμο. Η ίδια μάλιστα λέει ότι έχει ζήσει πάρα πολλά, ωστόσο αυτό που κάνει είναι να μην δίνει σημασία σε όλα αυτά που ακούει. Δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα χρόνια ποτέ της με κανέναν, δηλαδή δεν υπάρχει άτομο που να έχουν ανταλλάξει κουβέντα και φυσικά κάνει ό,τι της αρέσει. Δεν δίνει λογαριασμό πουθενά, ό,τι θέλει το κάνει, δεν την νοιάζει η ηλικία της, δεν μπλέκει σε καυγάδες και ποτέ της δεν μαλώνει με άλλα άτομα. Ποτέ δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει μαλώσει και αυτό λέει ότι είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Οπότε μιλάμε για την γυριότερη γυναίκα στον κόσμο που είναι 117 ετών και σαν μυστικό στη μακροζωία της λέει ότι δεν έχει μαλώσει όλα αυτά τα 117 της χρόνια ποτέ με κανένα. Μπράβο της. Όχι, όχι, μπράβο της. Αφού μπόρεσε και το έχει καταφέρει αυτό, εντάξει. Όντως μπορεί να είναι και το μυστικό της μακροζωίας της. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για σήμερα, παρέα πάντοτε με τη λαχταριστή, τη μοναδική, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο, όπου καθημερινά παρασκευάζεται ολόφρυσκια ζύμη και χρησιμοποιούνται τα καλύτερα υλικά. Και εννοείται μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900 απολαμβάνεις και εσύ την πίτσα από τη Ρωμαίο όπως τη θες και την αγαπάς. Παίρνεις και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, παίρνεις και τις πατατούλες σου και τα αναψυκτικά σου και το πενιρλί σου και το κλαμπ σάντουις και εννοείται τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο για να ολοκληρώσεις τέλεια το γεύμα σου. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. 23.900 και καλείς. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα στο φινάλε της εκπομπής. Καλή συνέχεια εγώ να σας ευχηθώ, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω.

0: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ε, ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
0: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
6: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
5: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
6: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
5: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Τα γεγονότα.
10: Η ενημέρωση.
6: Το χιούμορ.
10: Η μουσική.
6: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: που δεν εγκρίνει. Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day. All night.
6: All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM
10: 933. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
11: Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933. Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 92,3.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659.
2: Φρικτορία Data Center Services.
3: www.frictoria.com.

0: frictoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: frictoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. frictoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: frictoria.com. Data Center Services.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day. All night.
5: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93. Star. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Τα γεγονότα.
8: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
8: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Data Center Services.
1: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com. Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
4: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
7: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
8: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή απόλυτη μακεδονία.

0: Μακεδονία, εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: 933, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9.30.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
0: Σεντράλ και
5: φύγαμε.
0: Σεντράλ στη Γαλατινή.
6: Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
8: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
8: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3.
9: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93,3. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Club Mix. Summer Mix. Mix, mix, non-stop.
1: Vai, Valentino.
2: Η πρώτη

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day, all night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 9:33. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.